σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα

Ο λάθος μου τις μέρες μου μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ απ' το σπασμένο μου το τζάνι. Φυσάει πολύ και παίρνει κρύος ο βοριάς. Και η ζωή πολύ μικρή τι να σου κάνει. Μου είναι σαν την πρόκα στην παλάμη της καρδιάς.

Βάζομαι στα μάτια, αν εμένα αγαπάς, να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα αξίζει. Αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω, αν σε χάσω.

πιστεύω και δεν με κουνάει κανείς. Το κενό με μια ιδέα το ημερεύω, πως θα έρθεις για να μείνεις και ας αργείς.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε κατώ κορμιά, όμως την έδωσα 100

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβιτό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική?

λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο, βλέπω στο άσπρο σας την προβολή μου. Και το μετά από το μετά γνωρίζω

κοίτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουν με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα εξηγήσει τη βουβή ζωή μου, μεταμφιέζω τη σιωπή σε λέξεις.

αγάπες χωρισμούς και βράδια τσακισμένα. Δεν έχω δώσει την καρδιά μου σε 100 κορμιά, όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα. Όμως την έδωσα 100 φορές σε σένα.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Ελληνική ήχο. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
2: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

0: You're listening to Grecian Echoes with host Ted Dimitriadis on WNTN 1550 AM and WNTN.com.
1: WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε την ραδιοφωνική εκπομπή της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, η Φωνή της Ορθοδοξίας, η οποία τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Σκοπός μας είναι να σας φέρουμε την ορθή ερμηνεία της Αγίας Γραφής, ως και τα δόγματα και τις παραδόσεις, της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος Κουλιάνος. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή, που είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, κεφάλαιο 21 και εδάφια 33 έως 42, και θα διαβαστεί στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας σε όλες τις εκκλησίες μας σήμερα, ασχολείται με μια πολύ ενδιαφέρουσα παραβολή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την παραβολή των κακών γεωργών του Αμπελώνα. Σε αυτή την παραβολή, ένας γεωκτήμονας είχε κτίσει έναν αμπελώνα και ο οποίος, ενώ βρισκόταν μακριά, άφησε τον αμπελώνα του σε ενοικιαστές για να τον φροντίζουν. Όταν ήρθε η ώρα να λάβει τη συγκομιδή, ο ιδιοκτήτης αυτός λοιπόν έστειλε μερικούς από τους δούλους του για να συλλέξει τα φρούτα που παρήχθησαν. Όταν οι δούλοι του έφτασαν στον αμπελώνα, ξυλοκοπήθηκαν, λιθοβολίστηκαν και σκοτώθηκαν από τους ενοικιαστές. Αυτό στη συνέχεια έστειλε μια ακόμα μεγαλύτερη ομάδα δούλων, υπαλλήλων του, για να συλλέξει. Αλλά και αυτοί χτυπήθηκαν και σκοτώθηκαν από τους ενοικιαστές. Στη συνέχεια έστειλε το γιο του, πιστεύοντας ότι θα αντιμετωπιστεί με σεβασμό και θα εκπληρώσει την αποστολή που του είχε ανατεθεί. Αλλά οι ενοικιαστές τον αναγνώρισαν και με δόλο να κερδίσουν την κληρονομιά του, τον σκότωσαν κι αυτόν. Σε αυτό το σημείο ο Ιησούς ρώτησε τους ανθρώπους γύρω του τι πρέπει να κάνει ο ιδιοκτήτης με τους κακούς γεωργούς. Έλαβε την απάντησή τους ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν και να αντικατασταθούν από άλλους που θα παράγουν και θα παραδώσουν όπως οφείλουν τους καρπούς της γης. Αδέρφια μου εν Χριστώ, είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι η παραβολή αυτή υπόθηκε από τον Κύριό μας σε μια εποχή που είχε ήδη γίνει ο αποκεφαλισμός του Άγιου Ιωάννου του Προδρόμου. Το μαρτύριο του Αγίου Ιωάννου ήταν πολύ φρέσκο στη μνήμη όλων και γνώριζαν ότι ήταν αληθινός προφήτης και αγγελιοφόρος του Θεού. Ένας Άγιος άνθρωπος που καλούσε τους συνανθρώπους του να μετανοήσουν και να αλλάξουν τον άσχημο τρόπο ζωής τους και να ακολουθήσουν τον δρόμο του Θεού. Ανάμεσα στους ανθρώπους που είχαν

0: συγκεντρωθεί και άκουγαν την παραβολή του Ιησού, ήταν επίσης αρχιερείς και γραμματείς, που προσπαθούσαν πάντα να βρουν λάθη στα λόγια και τις πράξεις του Κυρίου. Ο Ιησούς Χριστός είπε αυτή την παραβολή την κατάλληλη στιγμή για να δείξει πως οι ηγέτες των Εβραίων επί το πλησίον κακομεταχειρίζονταν τους απεσταλμένους του Θεού. Ας εξηγήσουμε ποιος είναι ποιος σε αυτήν την παραβολή. Ο κάτοχος αυτού του αμπελώνα είναι ο Πατέρας Θεός. Ο αμπελώνας ο ίδιος προσδιορίζεται ως ο λαός του Θεού. Οι αμπελουργοί και κακοί ενοικιαστές είναι οι ηγέτες των Εβραίων που ανατάθηκαν από τον Θεό να φροντίσουν το λαό του αμπελώνα του. Κάθε ένας από τους υπηρέτες που στάθηκαν από τον Θεό αντιπροσωπεύουν τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, οι οποίοι μετάφεραν μηνύματα για να προειδοποιήσουν τους ανθρώπους και να τους καλέσουν σε μετάνοια και πίσω στο Θεό. Φυσικά και ο αγαπημένος Υιός αναφέρεται στον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Αυτοί που θα παραλάβουν την περίθαλψη του αμπελώνα αργότερα θα είναι ο υπόλοιπος κόσμος που θα πιστέψουν στην έλευση του Κυρίου και θα εισαχθούν στην Εκκλησία. Εάν διαβάζετε τις ιστορίες των προφητών, θα παρατηρήσετε ότι πολλοί από αυτούς εκδιώχθηκαν, κτυπήθηκαν, βασανίστηκαν, εξορίστηκαν, γελιοποιήθηκαν και ακόμη σκοτώθηκαν. Και δεν μπορούμε να πούμε πως ο λαός του Ισραήλ δεν τους είχε αναγνωρίσει. Ανταυτού πολλές φορές αναγνωρίζονταν ότι ήταν απεσταλμένοι από τον Θεό και παρόλο που δεν ήταν αρεστό αυτό που ακούγαν, κατέληγαν να τους αντιμετωπίζουν άσχημα. Παρόλο που ο Θεός ήξερε την κακία τους, συνέχισε να τους στέλνει περισσότερους αγγελιοφόρους, προσπαθώντας να τους προειδοποιήσει ότι ποτέ δεν θα τους παρατήσει, φτάνοντας στο ίσατο σημείο στο τέλος όταν και έστειλε τον αγαπημένο του Υιό. Δεν πιστεύω ότι κάποιος από εμάς μπορεί ποτέ να καταλάβει πόσο μεγάλη είναι η αγάπη του Θεού για όλους μας. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να κατανοήσει καν την ίδια αγάπη που είναι ο Θεός. Η αγάπη που όλα τα υπομένει και ευτυχώς που ο Θεός είναι πολυέσπλαχνος και μας αγαπά ακόμα. Αυτή η παραβολή μας υπενθυμίζει όλους πως ο Θεός δεν θα παραιτηθεί ποτέ από μας, αν και ίσως εμείς έχουμε παραιτηθεί από τον εαυτό μας πολλές φορές. Ως αγαπητός πατέρας θα κοιτάζει πάντα για το καλό μας και θα περιμένει σαν στοργικός πατέρας τα άσωτα παιδιά του να επιστρέψουν σε Αυτόν. Η ευθύνη μας είναι να αγαπάμε, να παράγουμε καλά φρούτα, να μοιραζόμαστε αυτά τα φρούτα με άλλους και να δίνουμε αγάπη άνευ όρων σε όλους. Το μήνυμα του Κυρίου είναι πεντακάθαρο και έχει υποθεί σε εμάς πολλές φορές. Ο Θεός μας αγαπά όλους πολύ και έχει στείλει πολλούς Άγιους ανθρώπους σαν αγγελιοφόρους και μας έχει προειδοποιήσει. Είναι στα χέρια μας να τον επιλέξουμε, να τον ακολουθούμε και να τον αγαπάμε για όλα όσα μας έχει δώσει. Εύχομαι ο καλός Θεός να μας κάνει όλους καλούς γεωργούς στον αμπελώνα Του. Κλείνουμε το σημερινό μας πρωινό πρόγραμμα με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου. Εκ μέρους Σεβασμιωτάτου και μου πατρός Διονυσίου Κουλιάνου, με ένθρυμη προσευχή σας εύχομαι η ερχόμενη εβδομάδα σας να είναι γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας. Ο Θεός να σας ευλογεί πάντοτε άφθονα.
1: Good morning. Welcome to the Voice of Orthodoxy, the weekly radio program of the Greek Orthodox Metropolis of Boston, presented under the guidance of His Eminence, Metropolitan Methodius. We present you the good news of great joy, which comes from our Lord Jesus Christ and the divine tradition of the one holy Catholic and Apostolic Church. I'm Father Luke, and I'll offer the word this morning. Everyone likes something new. We all love to have new beginnings. Well, this week, on September 1st, we mark the beginning of a new ecclesiastical year. The Church gives us a new beginning, not simply a new page on the calendar, but more so a new opportunity to ask ourselves, how will we live this new year? What will we do differently in our lives? Will we allow God to do something new and beautiful.

Καλημέρα, ακούτε την ελληνική ήχο. Μην ξεχνάτε, για αφιερώσεις, διαφημίσεις, εκδηλώσεις, μπορείτε να μας τηλεφωνείτε στο 781-545-5757. Μην ξεχνάτε, ελληνική ήχο.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σας χαιρετώ στο όνομα του Ιησού Χριστού και σας καλωσορίζω στο πρόγραμμά μας. Διαβάζουμε από το κατά Ιωάννην Άγιον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 5, τα πρώτα 10 εδάφια. Ύστερα από αυτά, οι Ιουδαίοι είχαν μια γιορτή και ο Ιησούς ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Κοντά στην προβατική πύλη στα Ιεροσόλυμα υπάρχει μια δεξαμενή με 5 στοές που εβραϊκά ονομάζεται Βηθεσδά. Σε αυτές τις στοές κοίτονταν πολλοί άρρωστοι, τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι που περίμεναν να ταραχθεί το νερό. Γιατί από καιρό σε καιρό ένας άγγελος Κυρίου κατέβαινε στην δεξαμενή και ανατάραζε τα νερά. Όποιος λοιπόν έμπαινε πρώτος μετά την αναταραχή του νερού, αυτός γινόταν καλά, όποια και αν ήταν η αρρώστια που τον ταλαιπωρούσε. Εκεί ήταν και ένας άνθρωπος άρρωστος 38 ολόκληρα χρόνια. Όταν τον είδε ο Ιησούς κατάκητο, τον ρώτησε «Θέλεις να γίνεις καλά?» Ήξερε πως ήταν έτσι για πολύ καιρό. «Κύριε», του αποκρίθηκε ο άρρωστος, «δεν έχω κανέναν να με βάλει στη δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά. Έτσι, ενώ εγώ προσπαθώ να πλησιάσω μόνος μου, πάντοτε κάποιος άλλος κατεβαίνει στο νερό πριν από εμένα». Ο Ιησούς του λέγει «Σήκω πάνω, πάρε το κρεβάτι σου και περπάτα». Και αμέσως ο άνθρωπος έγινε καλά, σήκωσε το κρεβάτι του και περπατούσε. Η ημέρα που έγινε αυτό ήταν Σάββατο. Έλεγαν λοιπόν οι Ιουδαίοι άρχοντες τον θεραπευμένο «Είναι Σάββατο και δεν επιτρέπεται να σηκώνεις το κρεβάτι σου». Τα πρώτα δύο θαύματα του Ιησού που καταγράφονται στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το θαύμα στην Κανά και το θαύμα του Υιού του Βασιλικού, έχουν, θα μπορούσαμε να πούμε, περισσότερο το ιδιωτικό στοιχείο, είναι ιδιωτικής φύσεως. Λίγοι τα γνώριζαν και λίγοι τα αντελήφθησαν. Οι υπηρέτες και οι μαθητές γνώριζαν ότι

ο Ιησούς μεταμόρφωσε το νερό σε κρασί και οι δούλοι του αξιωματούχου του βασιλιά γνώριζαν ότι ο γιος του που ήταν ετοιμοθάνατος έγινε απολύτως καλά ακριβώς την ώρα που ο Ιησούς είπε στον πατέρα ότι ο γιος του θεραπεύτηκε. Το θαύμα της περικοπής μας δεν ήταν μόνο δημόσιο, αλλά και πραγματοποιήθηκε την ημέρα του Σαββάτου, πράγμα που ιδιαίτερα ενόχλησε τους θρησκευτικούς ηγέτες. Δυστυχώς ήταν πάντοτε τυφλωμένοι με το γράμμα του νόμου. Είχαν μία στενόκαρδη νοοτροπία. Έβαζαν τον τύπο πάνω από τον άνθρωπο και τον πόνο του. Κάποια μέρα λοιπόν ο Ιησούς επισκέφθηκε μία κολυμβήθρα, μία δεξαμενή με 5 στοές. Ήτανε υπόστεγα στην ουσία, όπου εκεί έμειναν οι ασθενείς, και ονομαζόταν αυτή η κολυμβήθρα Βηθεσδά. Βρισκόταν κοντά στην προβατική πύλη, και αυτό είναι σημαντικό διότι από εδώ έμπαιναν τα πρόβατα για τις θυσίες. Και ίσως ο Ευαγγελιστής Ιωάννης θέλει εδώ να υπογραμμίσει έναν πνευματικό συμβολισμό για τον Ιησού Χριστό στην προβατική πύλη, δηλαδή «Ιδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Το θαύμα αυτό πάρα πολύ ζωηρά απεικονίζει αυτό που διδάσκει ο Χριστός μας στο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 24, δηλαδή την δύναμη του Λόγου του Θεού, αλλά και το δώρο της αιώνιας ζωής. Όπως και αν προσεγγίσουμε την ιστορία μας, πάρα πολύ όμορφα τονίζει τη χάρη του Θεού. Βηθεσδά μάλιστα σημαίνει σπίτι ελέους, χάρης και έλεος Κυρίου, καθώς θεραπεύει κάποιον που ούτε καν γνώριζε τον Ιησού προσωπικά, όπως το εδάφιο 13 μας υπογραμμίζει. Είναι ένα συνήθιστο και μοναδικό θαύμα. Σε αυτόν λοιπόν τον συγκεκριμένο χώρο βρίσκονταν πολλοί άρρωστοι άνθρωποι. Τυφλοί, κουτσοί, παράλυτοι. Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ απλά ένα υπαίθριο νοσοκομείο. Πολλά τα είδη, ξέρετε, των ασθενειών, αλλά και των ανθρώπινων θλίψεων. Το ξεχνάμε αυτό δυστυχώς, αδελφοί, διότι από καιρό σε καιρό, διαβάζουμε εδώ, ένας άγγελος του Κυρίου κατέβαινε και ανατάραζε τα νερά. Όποιος έμπαινε πρώτος στο νερό, όποια κι αν ήταν η αρρώστιά του, αμέσως γινόταν καλά. Όχι λόγω των ιαματικών λουτρών, δεν ήταν αυτό το θέμα, αλλά ήταν υπερφυσικά, θαυματουργικά η επέμβαση του Θεού. Τα νερά γίνονταν αμέσως ιαματικά όταν τα τάραζε ο άγγελος. Εκεί λοιπόν ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριός μας, συναντά κάποιον άνθρωπο ο οποίος για 38 ολόκληρα χρόνια είναι άρρωστος. Προσπαθήστε λίγο να φανταστείτε, ορισμένες φορές πηγαίνουμε στο νοσοκομείο για 4-5 μέρες και μας κουράζει, μας εξαντλεί με γιατρούς και νοσοκόμες. Φανταστείτε τον άνθρωπο αυτό 38 ολόκληρα χρόνια, την εποχή εκείνη, να είναι άρρωστος. Αυτόν λοιπόν τον συναντά ο Κύριος μας και τον ρωτά αν θέλει να γίνει καλά. «Θέλεις να γίνεις καλά», μας λέει το εδάφιο 6. Αντί να το απαντήσει «Ναι Κύριε, ταλαιπωρούμε μία ολόκληρη ζωή και θέλω πάρα πολύ να γίνω καλά, θέλω την υγεία μου, σε παρακαλώ θεράπευσέ με», του λέει αντίθετα στο εδάφιο 7, «Κύριε, δεν έχω κάποιον να με βοηθήσει να μπω στην δεξαμενή μόλις αναταραχτούν τα νερά». Δεν πρέπει να είμαστε σκληροί με τον βασανισμένο άνθρωπο της ιστορίας μας. Βρίσκεται σε μεγάλη απελπισία και απόγνωση. Έχει τα πρεσβεία του πόνου. Σίγουρα ήταν ο παλαιότερος ασθενής σε εκείνο το υπαίθριο νοσοκομείο. Η παράλυση ήταν μια παλαιότατη και αθεράπευτη ασθένεια. 38 ολόκληρα χρόνια. Και όλα εκείνα τα χρόνια ο άνθρωπος της ιστορίας μας σίγουρα είδε πολλούς να θεραπεύονται. Και έτσι τη μία ημέρα μετά την άλλη περίμενε να του παρουσιαστεί κάποια ευκαιρία. Αλλά πάντοτε κάποιος άλλος τον προλάβαινε και έμπαινε πρώτος στο νερό. Όταν λοιπόν ο Χριστός το ρωτάει «Θέλεις να γίνει καλά», αντί να απαντήσει «Ναι Κύριε, θέλω», άρχισε να παραπονιέται. Και εδώ, αγαπητοί φίλοι, προσέξτε, βρίσκεται το μεγάλο του λάθος. Συχνά και μας, όταν μας κυριεύει η απελπισία, μας παραλύει μία στάση η οποία πολύ απλά μας πείθει ότι τα πράγματα ποτέ δεν θα αλλάξουν στη ζωή μου, ποτέ δεν θα γίνω καλά,
Ποτέ δεν θα αλλάξει η κατάστασή στην εργασία μου, το σπίτι, την εκκλησία. Ενώ η προσέγγιση του μοιάζει λογική 38 ολόκληρα χρόνια, θα λέγαμε ότι το μεγάλο του λάθος είναι πως αφήνει στο περιθώριο τον Θεό. Αγαπητέ φίλε, δεν έχει σημασία πόσες απογοητεύσεις και στενοχώριες έχεις γευθεί. Δεν έχει σημασία πόσες φορές απέτυχες. Όταν ο Ιησούς εμφανίζεται στο προσκήνιο, τα πάντα μπορούν να αλλάξουν σε μία και μόνο στιγμή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό συχνά να θυμίζουμε τους εαυτούς μας ότι ο Θεός μπορεί να αλλάξει τη δύσκολη κατάστασή μας, να δώσει λύση, να φέρει θεραπεία, να αλλάξει την πέτρινη καρδιά. Ο Θεός συγχωρεί την αμαρτία και δίνει ζωή και δύναμη εκεί που εμείς έχουμε αποτύχει ξανά και ξανά. Μπορεί να σε βοηθήσει να βρεις εργασία, να βρεις σπίτι, να βρεις σύζυγο. Ο Θεός μπορεί να ζωπηρώσει μια εκκλησία που δυστυχώς εμείς οι άνθρωποι την έχουμε διαγράψει και την θεωρούμε νεκρή. Ο Θεός μπορεί να μετατρέψει την αποτυχία σε επιτυχία, την ήττα σε νίκη. Ο Θεός μπορεί να κάνει τη διαφορά. Και κάθε φορά που επιχειρούμε να εκτιμήσουμε, να κρίνουμε, να ερμηνεύσουμε το παρόν βάσει του τι έγινε χθες, στην ουσία περιορίζουμε τον Θεό και τον βάζουμε στην άκρη. Αυτή η στάση, αγαπητοί αδελφοί, μας οδηγεί να βλέπουμε μόνο προβλήματα και δυσκολίες και όχι την πιθανή λύση που ο Κύριος μπορεί και ίσως κάποια στιγμή να έρθει στη ζωή μας και να τη χορηγήσει. Ξέρετε, η μεγάλη διαφορά ανάμεσα σε ένα πεσημιστή και ένα οπτιμιστή, δηλαδή ένα αισιόδοξο και απεσιόδοξο, είναι αυτή ακριβώς. Η αισιοδοξία και η απεσιοδοξία δεν είναι μόνο θέμα χαρακτήρα. Έχει να κάνει και με αυτό, αλλά είναι κυρίως θέμα πίστης. Ο απεσιόδοξος κυριεύεται από απιστία, βλέπει μόνο προβλήματα, τα μικρά τα μεγαλοποιεί και βλέπει φοβερά εμπόδια, ενώ ο αισιόδοξος γεμάτος με πίστη οραματίζεται τη λύση που ο Κύριος μπορεί να προμηθεύσει. Ακόμα και το βάρος που κουβαλάς όταν είσαι αισιόδοξος γίνεται ελαφρότερο. Είτε μας αρέσει είτε όχι, ο τρόπος που σκεπτόμαστε επηρεάζει τα πάντα στη ζωή μας, τη συμπεριφορά αλλά και την εξέλιξη των πραγμάτων. Αν δηλαδή συνέχεια η προσοχή μου είναι στραμμένη στα προβλήματα και τις δυσκολίες, τότε θα είμαι κυριευμένος με έναν αρνητισμό και ητοπάθεια, θα αποθαρρυνθώ και θα νικηθώ πάρα πολύ εύκολα από τον εχθρό. Αν όμως σκέφτομαι το καλό, την ευκαιρία, την λύση, την πιθανότητα της επέμβασης του Θεού, θα είμαι δυνατός και έτοιμος για τη νίκη η οποία δεν θα αργήσει να έρθει. Είπε ένας άνθρωπος του Θεού, είμαστε άπιστοι κάθε φορά που στενοχωριόμαστε. Επομένως, αγαπητοί φίλοι, και θα συνεχίσουμε με τη χάρη του Θεού το ίδιο θέμα την επόμενη φορά, όταν σε κυριεύει η απελπισία, να μην σε παραλύει μία στάση η οποία σε πείθει ότι τα πράγματα ποτέ δεν μπορούν να αλλάξουν στη ζωή μου. Ο Θεός μπορεί να τα αλλάξει. Με αισιοδοξία και με θάρρος και με ελπίδα, ας αντιμετωπίσουμε τη ζωή και τα προβλήματά μας. Ο Θεός, αγαπητοί μου φίλοι, πλούσια, όλους να σας ευλογεί. Αμήν.

0: του Νιούτον και σας μίλησε ο ποιμένας εκκλησίας Εμμανουλίδης Κώστας. Αν επιθυμείτε την κασέτα του προγράμματος που ακούσατε ή άλλες κασέτες με κηρύγματα ή ακόμα μια Καινή Διαθήκη στη δημοτική γλώσσα, παρακαλούμε πολύ μη διστάσετε να έρθετε σε επαφή μαζί μας στο τηλέφωνο 617-332-0978. Επαναλαμβάνω, 617-332-0978. Ως την επόμενη φορά, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας. Αμήν.
1: You're listening to WNTN 1550 AM and WNTN.com.
2: Austin's hub for international radio and specialty programs.
1: WNTN 1550 AM presents Grecian Echoes with your host, Ted Dimitriadis.
3: WNTN, home of Grecian Echoes, the longest running Greek American program in the country.
4: WNTN 1558. WNTN, Cambridge, Needham, Boston.

0: 80 βαθμούς θερμοκρασία, ιδανικά για να κάνετε ένα κυριακάτικο μπάρμπεκιου. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα σήμερα.
1: That's right, χρόνια σας πολλά.
0: Όσοι γιορτάζετε, χρόνια σας πολλά. Να είστε γεροί, ό,τι καλύτερο επιθυμείτε. Σας ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας. Κατά τα υπόλοιπα, στα αθλητικά, άκουσα τον Ντέτ να σας τα λέει. Πώς πήγαν οι Red Sox?
1: Well, they won one, they lost one.
0: Ένα κέρδισαν, ένα έχασαν. Α.
1: Yeah.
0: Ισοπαλία θα το
1: Ισοπαλία.
0: Πω. Λοιπόν, πώς θα πάνε. Έχει ενδιαφέρον πώς θα πάει αυτή η σεζόν. Οι Patriots ξεκίνησαν άσχημα.
1: Well, δεν άρχισε ακόμη το
0: Δεν
1: season.
0: Άρχισε, εντάξει, το πρώτο μήνυμα πήραμε. Λοιπόν, κατά τα υπόλοιπα, αυτό που με έχει συγκλονίσει, θέλω να σου πω, είναι αυτή η τραγωδία στο Νεπάλ.
1: Terrible.
0: Δηλαδή, αυτό δεν μπορώ να το ξεπεράσω.
1: Terrible.
0: Ναι,
1: είναι
0: just... nightmare, πραγματικά δηλαδή. Οι εικόνες αυτές που
1: μέχρι στιγμής άκουσα τι, 600-700.
0: Ναι, υπολογίζουμε θα ξεπεράσουν τους 1500, γιατί έχει πάρα πολλούς που δεν τους βρίσκουν.
1: Δεν τους βρίσκανε.
0: Πού να τους βρουν τους ανθρώπους με αυτό που τους συνέβη. Και συνέχεια ακούω στο ράδιο όταν οδηγώ μεγάλη συζήτηση για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Φέτος εδώ ήταν ένα ζεστό καλοκαίρι, έτσι μου είπανε. Έκανε αρκετή ζέστη. Ο Θεός να φυλάει, να δούμε τι μας περιμένει. Λοιπόν, εδώ είμαστε με ωραία διάθεση. Ωστόσο, 8 και 26 δείχνει το ρολόι. Θα πάμε να ετοιμάσουμε το πρώτο καφεδάκι. Θα το πιούμε παρέα αυτό το πρώτο καφέ της ημέρας εδώ με τον Ντέτ. Καλή Κυριακή σε όλους.

0: happy the birthday to you. Also worth acknowledging, and we'll have a song dedication a little bit later, but well, everybody's favorite professors, the couple Aleko Kiru and Elizabeth Prodromou, celebrate August 30th, their wedding anniversary today. We'll have a song dedication for them later, but happy wedding anniversary. Also go out to Aleko and Elizabeth this morning. All right, we are at 8:31. Nicoletta's got the control on the music for a bit, so...
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και οι καμπάνες ξεκίνησαν να χτυπάνε, έτσι χτυπάνε και οι καμπάνες του Κωνσταντίνου Αργυρού. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε αυτό το ωραίο τραγούδι, να ξεκινήσουμε όμορφα την ημέρα μας. Εδώ είμαστε, εδώ αυτό το υπέροχο πρωινό.

0: when your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC-certified technicians, AAA-approved service, and industry-leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard.
1: And now, it's time to celebrate great Greek athletes, brought to you by the Sidorides family. Pyrrhos Dimas is a former weightlifter and Greek politician. He is currently the technical director for USA Weightlifting, having taken that position in June 2017. Dimas has also been involved in politics as a member of the Hellenic Parliament from 2012 to 2015. Dimas is the most decorated Greek athlete in the Olympics and is widely considered one of the greatest weightlifters of all time, having been three times Olympic gold medalist. In his fourth Olympiad, a knee injury notwithstanding, he won the bronze medal and three times world champion. He was named the Greek Male Athlete of the Year for the years 1992, 1993, 1995, and 1996.
2: Make sure to tune in to The Benchwarmers, Sundays from 12 to 1 p.m. Presented to you in part by Jim and Sally Kalianides.
3: Hi, I'm Billy Galatis.
4: Hi, I'm Nick Ipsilantis.
5: Hi, I'm Nick Markopoulos.
0: And I'm Teddy Demetriadis, and together we are The Benchwarmers. Tune in to The Benchwarmers every Sunday at 12 noon till 1 p.m. right here on Grecian Echoes.
6: Grecian Echoes is presented to you, our listening audience, in part thanks to Jack and Pam Talopoulos. Good morning.
0: Hungry? Fate che fate. Check out Cosmos at 944 Main Street in Walpole. Owned and operated by the Petropoulos family, Stavro and Angelo and their mother Maria. And Cosmos now has new hours. Check them on out Tuesdays through Thursdays from 4 to 10 p.m., Fridays from 4 to 11 p.m., and now open for lunch on both Saturday and Sundays as well as dinner. 12 noon to 11 p.m. on Saturday, 12 noon to 10 p.m. on Sundays. Cosmos, get out there and enjoy a great week. Well, here we are at 20 minutes before 9 o'clock, our Sunday morning big show. I'm Teddy Demetriadis, along with Nicoletta Papadoyani.
7: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. 9 παρά 20 δείχνει το ρολόι. Εδώ παρέα με τον Ted αυτή την Κυριακή και τους Benchwarmers που θα έρθουν αργότερα. Λοιπόν, ένα πολύ πολύ πλούσιο πρόγραμμα έχουμε τον μήνα Σεπτέμβριο και πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Έτσι να φορτώσουμε τις μπαταρίες όπως συνηθίζουμε να λέμε για να μπούμε στο απαιτητικό φθινόπωρο. 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου θα πάμε στο πανέμορφο, φανταστικό φεστιβάλ Στολίν, στον Άγιο Γεώργιο, σε ένα πάρα πολύ μεγάλο χώρο, Σάββατο, Κυριακή. Το φεστιβάλ μας εκεί ετοιμάζεται, πυρετοδός, φωτιά live το Σάββατο, Ορφέας Μπαν την Κυριακή και θα έχουμε και τον DJ Χρήστος Ενζάντρος που θα βρίσκονται εκεί για να μας διασκεδάσουν. Το φαγητό εξαιρετικό όπως πάντα, τα γλυκά λαχταριστά. 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου έχουμε και το φεστιβάλ στους Αγίους Αναργύρους. Είναι το Labor Day Weekend φυσικά, 9 Central Street στο Marlboro. Greek food, Greek pastries, ζωντανή μουσική. Φυσικά η είσοδος είναι ελεύθερη και κάντε τα σχέδιά σας, μπορείτε να συνδυάσετε να πάτε και στα δύο φεστιβάλ. Το επόμενο τριήμερο, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, πάμε στο Rhode Island και πάμε στο Cranston, 11, 12 και 13 του μήνα. Εκεί έχουμε το ελληνικό φεστιβάλ Ένωσης Band All Weekend, βεβαίως στην εκκλησιά μας, ένα πολύ πολύ ωραίο φεστιβάλ και κάθε χρόνο πετυχημένο. Ευχόμαστε τα καλύτερα και για αυτήν την χρονιά. 18, 19 και 20 του Σεπτέμβρη έχουμε ένα ακόμη φεστιβάλ Annunciation Greek Orthodox στον καθεδρικό μας ναό. Λοιπόν, τριήμερο φεστιβάλ 18, 19 και 20, επαναλαμβάνω, είναι πολλά, να μην τα ξεχάσετε. Την Παρασκευή από τις 4 μέχρι και τις 10, το Σάββατο από τις 12 μέχρι και τις 11 το βράδυ και την Κυριακή από τις 12 μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Για μία μέρα έχουμε το Giro Fest στον Άγιο Νικόλαο στο Lexington. Τι ωραία! 17 Merriam Street στο Lexington, 26 Σεπτεμβρίου, save the date, λίγο προς το τέλος του Σεπτέμβρη, 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ, γύρος, πανακόπιτα, δολμάδες και λουκουμάδες. 29 Σεπτεμβρίου, ημέρα Τρίτη, το ετήσιο το ετήσιο Golf Tournament της Μητρόπολης μας, Golf Classic συγκεκριμένα. Θα πρέπει να κάνετε το registration όσοι δεν το έχετε κάνει. Μητρόπολης of Boston Camp and St. Methodius Faith and Heritage Center διοργανώνουν αυτό το υπέροχο Golf Classic στο Andover Indian Ridge Country Club. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, το είπε ο Ted νωρίτερα, το επαναλαμβάνω εγώ, θα είναι στις 3 Οκτώβρη, ημέρα Σάββατο, εδώ στην Βοστόνη μας, για πρώτη φορά έρχεται και όλοι ανυπομονούμε να τον δούμε από κοντά. Όλοι μου λέτε ότι κλείνετε τα εισιτήριά σας, πολλοί έχετε πάρει και πάρα πολλά εισιτήρια να κάνετε δώρο σε φίλους και αγαπημένους και καλά κάνετε. Καλή επιτυχία στον Κωνσταντίνο Αργυρό και τον αναμένουμε με ανυπομονησία. Στον Άγιο Αθανάσιο στο Arlington, 24ο ετήσιο Golf Classic, 8 Οκτώβρη, ημέρα Πέμπτη αυτή τη φορά, όχι Τρίτη, Πέμπτη αυτό το Golf Classic. Θα είναι ένα πολύ ωραίο event, Red Tail Golf Club. Κλείστε το εισιτήριό σας, $275 κατάτομο τα έξοδα για να συμμετάσχετε. Ένα

τηλέφωνο στο Μιχάλη Τερζάκη 617-347-4970. 17 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, έχουμε τον ετήσιο χορό by the Longaniko Society. Στο Ιθάκι Ρέστοραν θα πραγματοποιηθεί 7 το απόγευμα με 12 το βράδυ. Live music by the Φωτιά, live, γλέντι, χορός, $85 το εισιτήριο κατά άτομο. Το event που ξεχωρίζει το μήνα Νοέμβριο, 21 Νοεμβρίου, είναι η γευσιγνωσία. 10 περιοχές μας προσφέρουν 10 ξεχωριστά κρασιά. The Hellenic Women's Benevolent Association διοργανώνει αυτό το υπέροχο event. Μόλις $75 για να λάβετε μέρος στη γευσιγνωσία, παρέα με ωραίο τυράκι, τα κρασιά από τις ιδιαίτερες περιοχές της Ελλάδας, στο Μαλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο, 50 Goddard Avenue, στο Brookline θα γίνει η γευσιγνωσία. Και ολοκληρώνουμε, έχουμε την επίσημη ημερομηνία για την παρέλασή μας. Η ημερομηνία για την παρέλασή μας για το 2027 θα είναι η 4η Απριλίου. 4 Απριλίου ημέρα Κυριακή έχουμε την παρέλαση φέτος για το 2027. Το επαναλαμβάνω, 4 Απριλίου, και όλοι θα είμαστε εκεί. Ετοιμαστείτε νωρίς λοιπόν.

0: ο χειρουργός οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς και το ιατρείο του Eye and Laser Center στο Somerville της Μασαχουσέτης παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε επίπεδο οφθαλμολογικών εξετάσεων, θεραπείων και χειρουργικών επεμβάσεων. Με πάνω από 46 χρόνια εμπειρίας, ο Σάββας Αραγάς παρέχει τις υπηρεσίες της διάγνωσης, της θεραπείας και της παρακολούθησης ασθενειών και παθήσεων. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα και επισκεφτείτε τον στο 413 Highland Avenue στα Somerville. Τηλέφωνο επικοινωνίας 617-623-1900. Εστιατόριο Άστι στο Masfi Common και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι. Τα λουλούδια ομορφαίνουν τη ζωή μας. Δίνουν χρώμα, άρωμα και όμορφη αίσθηση στο χώρο. Για τη σύντροφό σας, για γάμους, βαφτίσεις, ονομαστικές εορτές, αλλά και για να αποχαιρετήσετε τους αγαπημένους σας, το Stapleton Floral προσφέρει υπέροχες ανθοσυνθέσεις με την καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Επισκεφτείτε το Stapleton Floral στο 635 East Broadway στο South Boston ή μπείτε στην ιστοσελίδα www.stapletonfloral.com για να κάνετε την παραγγελία σας.
1: Hi, this is Peter Kavridis, host of Greek Voice of America, and you can join me weekdays 5 to 7 p.m. and Sundays 1 to 2 p.m. right here on WNTN 1550 a.m. and WNTN.com. Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 a.m. και WNTN.com. Ευχαριστώ.
2: Hi, Kalimera. Art Stammers of AWS Business Services again. I enjoy speaking with you on Grecian Echoes daily over the past couple of years. As we enter the summer and fall seasons, I want to thank everyone for their loyalty and encouragement. It continues to be a crazy year with electric bill hikes and uncertainty coming into play. But one thing is certain, I will be here to save you money on your credit card processing and commercial and electric gas bills. Take action now and call me or message me. Art Stammers at AWS Business Services, 617. 877-1007. That's 617-877-1007.

0: 24/7. Visit me on the web at callartnow.com. That's callartnow.com. Thank you, and a Freddy Stahl.
1: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθεία σας.
2: Did you know that the Greeks invented this? Hi, I'm Keely, a WNTN Boston intern. Today we are going to talk about how the Greeks invented the modern shower. In 100 BCE, a shower was when someone, usually a servant, would pour water through a hole in a wall on the person being showered. The water used for showers was typically cold, as using warm water was considered unmanly at that time. This version of the shower would eventually lead to the popularity of public showers with plumbing and well-carved shower heads. These public showers were mainly in gymnasiums for athletes. Whenever you are taking a shower, you can thank the Greeks. This message is brought to you by the Baboulis family.

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Aster Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Aster Report. Don't miss out.
3: Καλημέρα, Σταμάτη.
4: Καλημέρα, Σταμάτη μας.
5: Καλημέρα, Νικολέτα. Καλημέρα, Τέντ. Κυριακή 30 Αυγούστου. Τελειώνει και το καλοκαίρι, τελειώνει και ο Αύγουστος, κλείνοντας το μήνα. Μία ζεστή, μουντή, εγώ θα έλεγα, κυριακάτικη ημέρα σήμερα στη Βοστόνη. Μια χαρά είναι. Πάμε να δούμε τα νέα ανά τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε δυστυχώς τα παγκόσμια νέα από το Νεπάλ. Καθώς εκεί ο αριθμός των νεκρών από τις πλημμύρες ξεπερνά τις 660.000. Συγκλονιστικό ήταν το βίντεο από ένα κοριτσάκι 6 χρονών που βρέθηκε ζωντανό στις λάσπες μετά από μέρες. Οι διασώστες αγωνίζονται να βρούνε χιλιάδες που εξακολουθούν να αγνοούνται. Ένα ποτάμι που τροφοδοτούσε χωριά για γενιές ολόκληρες μετατράπηκε σε ένα μόνο πρωί, στο πράγμα που τα έσβησε από τον χάρτη. Και ο αριθμός από τους νεκρούς και αγνοούμενους αυξάνεται κάθε μέρα που οι διασώστες συνεχίζουν να σκάβουν. Και αυτό μας λέει ότι δεν ήταν απλώς μία πλημμύρα, ήταν μία καταστροφή σε αργή κίνηση που δυστυχώς εξακολουθούμε να μετράμε τους νεκρούς. Στα γεωπολιτικά θέματα, ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε χτες την μεγαλύτερη πετρελαϊκή συμφωνία στην ιστορία του κόσμου μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βενεζουέλας. Αυτή η συμφωνία θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες τον έλεγχο της πλειοψηφίας 55% στα 65 δισεκατομμύρια βαρέλια τα οποία έχουν αποδειχτεί ότι είναι τα αποθέματα. Το οικονομικό μέγεθος είναι της τάξεως των 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε επενδύσεις, ενώ μιλάμε για πάνω από 200 με 300 δισεκατομμύρια η αξία διαχρονικά αυτού του κοιτάσματος, όσο δηλαδή το ακαθάριστο προϊόν της Ελλάδας για ένα χρόνο. Η συμφωνία τη διαπραγματεύτηκε ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο με τον Υπουργό Άμυνας Χέγκεθ, με την υπηρεσιακή πρόεδρο της Βενεζουέλας Ροντρίγκες και θα δώσει σε μια ιδιωτική επιχείρηση που θα έχει αμερικανική ηγεσία 100 χρόνια μίσθωση για τις 17 πετρελοπηγές και το μερίδιο 55% στους Αμερικάνους. Ο Υπουργός Εξωτερικών Ρούμπιο αποκάλεσε την συμφωνία τεράστια νίκη τόσο και για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για τη Βενεζουέλα, που θα μειώσει τις τιμές του πετρελαίου στην παγκόσμια και εγχώρια αγορά. Μία συμφωνία για 100 χρόνια μίσθωση δεν είναι απλώς μία τυπική συμφωνία. Είναι κάτι που θα περάσει από 3-4 γενιές και διακυβεύεται στους 7 μήνες από τότε που οι αμερικανικές δυνάμεις συνέλαβαν τον Μαδούρο και εγκατέστησαν την κυβέρνηση που όφιλε την επιβίωσή της στην Ουάσιγκτον από την πρώτη κιόλας ημέρα. Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν και όχι μόνο από τα νέα, όχι μόνο από τα βαρέλια που ακόμα δεν έχουν βγει από το έδαφος, αλλά επειδή η αγορά ήδη αποτιμά αυτό ως μια ιστορία καινούριου εφοδιασμού για τα επόμενα τουλάχιστον 10 χρόνια. Στο Κίεβο και στην Ουκρανία να πάμε, εκεί είχαμε πολλά χτυπήματα, θανατηφόρα έκρηξη, έπληξε στρατιωτική αποθήκη στο Κίεβο, σκοτώνοντας τουλάχιστον 37 άτομα. Ο βασιλιάς της Νορβηγίας απεβίωσε, ζήτω ο νέος βασιλιάς, ο οποίος έκανε την διαδοχή στην Νορβηγία, εκφώνησε την πρώτη του ομιλία, αποτώντας φόρο τιμής στον εκλειπώντα πατέρα. Η Ισλανδία απέρριψε την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα βγήκαν στο δημοψήφισμα που έγινε σήμερα Κυριακή. 52% των Ισλανδών ψηφοφόρων απέρριψε την πρόταση της Ισλανδικής κυβέρνησης για επανέναρξη των ενταξιακών συνομιλιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σταματώντας τα σχέδια της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στα ελληνικά νέα να πάμε, όπου εκεί τα ελληνοτουρκικά εξακολουθούν να είναι στο προσκήνιο. Η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι θα επιταχύνει το πρόγραμμα Aegis 2, ανανεώνοντας σκάφη, drones της ΑΚΤΟ φυλακής στην πρώτη γραμμή, ως αντίδραση σε οποιαδήποτε τουρκική κίνηση στο Αιγαίο. Η αναβάθμιση έρχεται καθώς τα νέα θαλάσσια πάρκα της Άγκυρας στο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο συνεχίζουν να προκαλούν την έντονη απόρριψη από την Αθήνα, η οποία επιμένει ότι η κίνηση δεν έχει νομική βαρύτητα στα ελληνικά ύδατα. Ένα σκάφος της ακτοφυλακής είναι μικρή κίνηση, είναι όμως μια δυνατή διπλωματική δήλωση και λέει ακριβώς το ίδιο πράγμα με ένα μαχητικό αεροσκάφος, ότι παρακολουθούμε τα νερά σπιθαμή προς σπιθαμή κάθε μέρα. Και έτσι η Ελλάδα προσπαθεί με υπομονή και μια σταθερότητα να προσπαθήσει να σταματήσει και να εμποδίσει την αναθεωρητική θέση της Τουρκίας, κάτι που θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και στρατηγική σκέψη. Στην Ελλάδα έχουμε και πολλές μολύνσεις από τις νοσηλίες του Δυτικού Νείλου, ο ιός του Δυτικού Νείλου που αυξάνονται, με τους υγειονομικούς αξιωματούχους να προειδοποιούν ότι οι αριθμοί θα μπορούσαν να συνεχίσουν να ανεβαίνουν. Ενώ η εβδομάδα που μας έρχεται είναι η εβδομάδα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ακούμε και τις παροχές και τα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων για τις επικείμενες εκλογές. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε. Η εβδομάδα που μας πέρασε και οι τρεις δείκτες τερμάτισαν ψηλότερα. Το S&P, το Nasdaq και το Dow Jones ήταν κάτω από 1%, αλλά ψηλότερα. Ήταν η πρώτη αυξανόμενη εβδομάδα των τριών δείκτων στις τρεις τελευταίες. Η Nvidia ήταν η μετοχή που έχει αύξηση περίπου 9% την Πέμπτη, αλλά είχε και πτώση την Παρασκευή. Όσον αφορά τα επιτόκια, οι αποδόσεις για την αύξηση των επιτοκίων για το Σεπτέμβριο εκτοξεύθηκαν μετά τα σχόλια του Προέδρου της Κεντρικής Τράπεζας που θεωρήθηκαν πιο επιθετικά από το αναμενόμενο. Τέλος, στα αθλητικά μας νέα, να ξεκινήσουμε εδώ από τους Red Sox. Έχουμε το τελευταίο μάτς σήμερα με τους Yankees. Οι Yankees κέρδισαν 1-0 την Παρασκευή, οι Red Sox κέρδισαν 6-0, μετά χάσαμε 9-2, το τελευταίο μάτς είναι σήμερα, τουλάχιστον να πάμε 2-2 σήμερα το απόγευμα, που έχει αφήσει ακριβώς αυτή την μεγάλη διαμάχη, το derby, εκεί ακριβώς που πρέπει να βρίσκεται, τεταμένο, απόλυτη δυναμική μέχρι το τέλος, και φαίνεται ότι έτσι θα πάει και η σεζόν. Στα ελληνικά ποδοσφαιρικά θέματα, 4 από τις 5 ελληνικές ομάδες θα συνεχίσουν στις φάσεις της Ευρώπης, το League Phase. Ο ΠΑΟΚ ήταν ο μόνος που δεν τα κατάφερε, ο Παναθηναϊκός επιβίωσε στο τελευταίο λεπτό και προχωράει στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ έχασε στην Νορβηγία, ενώ ο Όφη συνεχίζει να εκπλήσει τους πάντες, θα παίξει στο Europa League όπως και ο Ολυμπιακός. Σήμερα έχουμε και πρωτάθλημα, αγώνες της Super League, με την ΑΕΚ να πηγαίνει στην Κηφισιά, τον Ολυμπιακό στον Αστέρα Τρίπολη. Και τέλος, οι Patriots οριστικοποιούν το ρόστερ των 53 παιχτών σήμερα και μετά την περσινή πορεία στο Super Bowl έχουν τις τελευταίες πρόσφατες κινήσεις, παίρνοντας τον running back Corey Kiner και τον receiver Reed, καθώς θέλουν και αυτοί να επαναλάβουν την επιτυχημένη περσινή σεζόν. Αυτά ήταν τα νέα της ελληνικής μας ηχούς, που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάνη για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.
3: Good morning. It is Sunday, the 30th of August, a warm, hazy day in Boston as we close out the month. President Trump says he has signed what he calls the biggest oil deal in world history with Venezuela. Nepal's flood death toll has climbed past 600. Greek soccer is back in full swing. The Red Sox wrap up a bruising series in the Bronx this afternoon, and NFL teams must trim their rosters to 53 players by 6 o'clock tonight. Let's dive into the news. What happened and why? Nepal's flood disaster continues to worsen, with the death toll now surpassing 660 as rescuers search for thousands still missing. A river that sustained villages for generations became in a single morning the force that erased them. The numbers continue to rise every day, a reminder that this was not one flood, but a catastrophe whose full scale is still being uncovered. At least 37 people were killed after a powerful explosion and strike hit a military weapons depot in a residential area near Kyiv, triggering widespread evacuations. Norway entered a new chapter as the country's new king delivered his first public address, paying tribute to his late father, King Harald V. And in Iceland, voters rejected a proposal to restart negotiations to join the European Union. Nearly 53% voted against reopening accession talks, keeping the country outside the EU for the foreseeable future. In Greek news, Greece accelerates its Aegis II program, renewing Coast Guard vessels and drones as the country's first line of response to any Turkish move in the Aegean. The upgrade comes as Ankara's new marine parks in the Aegean and Eastern Mediterranean continue drawing sharp rejection from Athens, which insists the move carries no legal weight over Greek sovereign waters. A Coast Guard boat is a smaller, quieter statement than a fighter jet, but it says the same thing. We are watching this water, every meter of it, every single day. Greece keeps answering paper claims with real presence, and that patient, unglamorous consistency is exactly what has kept this 50-year argument from becoming something worse. Health officials are warning of a sharp increase in West Nile virus infections across Greece, with both hospitalizations and severe cases continuing to climb as mosquito season reaches its peak. In global finance, Wall Street closed out a positive week. The S&P 500 gained 0.5%. The Dow also rose 0.5% for its first winning week in three, and the Nasdaq added nearly 1%. Nvidia surged almost 9% after another strong earnings report before giving back some of those gains on Friday, still ending the week higher overall. Meanwhile, expectations for a September interest rate hike climbed to 57% after hawkish comments from Federal Reserve Governor Kevin Warsh at Jackson Hole. And finally, sports. New York won 1-0 Friday night and 9-2 in Saturday's nightcap, sandwiched around a 6-0 Boston win Saturday afternoon, a split doubleheader that left the rivalry exactly where it always seems to land, tense and unresolved until the final out. Four out of five Greek teams will continue in European League phases. Panathinaikos survives extra time to reach the Conference League's league phase, while PAOK's European season ends in Norway. OFI, meanwhile, sealed their own Europa League spot with a 2-0 away win over CSKA Sofia. The Super League games continue today, with AEK visiting Kefisia and Olympiakos Tripoli. The New England Patriots must finalize their initial 53-man roster by 6 o'clock tonight, following last season's run to the Super Bowl. Recent moves include the trade for running back Corey Kiner and the acquisition of wide receiver Jalen Reed in exchange for Keyshawn Butte. This is your Astro Report. Thank you for listening. News are brought to you by George E. Danis to inform the Greek community. of the news of the day.
6: Meet Sylvia Makarios, your ultimate real estate partner. As a multi-year top producer, recognized by Boston Magazine and ranked in the top 1% nationwide, Sylvia knows how to sell your home for top dollar. Years of experience across Massachusetts, New Hampshire, and Rhode Island, Sylvia delves into the market trends and maximizes your home value. Her clients are her priority, and she ensures a seamless experience from start to finish. Whether you're buying or selling, trust Sylvia. She'll guide you through every step. Countless satisfied clients who have made Sylvia Makarios their favorite agent. Turn your real estate dreams into reality. Call Sylvia Makarios. Sylvia sells at 617-650-8358. The time in our studio on this Sunday morning is 9:15, and unfortunately we have two death announcements this morning to share with our listening audience. Δυστυχώς έχουμε δύο δυσάρεστες ειδήσεις σήμερα εδώ στην εκπομπή μας. Arlington, Massachusetts. George Chamizidis passed away peacefully on August 29th, surrounded by his family. Born in Krimsky, Russia, George was the husband of the late Chrysanthi maiden Topalidis Chamizidis, the devoted father of Maria Chamizidis Rombola and her husband Joseph of Arlington, and Anastasia Chamizidis of Arlington, Mass., along with the late Vasilios Chamizidis. Loving Papu of Christina Romboli and her fiancé Paul of California, the beloved brother of the late Konstantinos Chamizidis and the late Sophia Pesididis, the late Simos Chamizidis, the late Theodora Dardonis, and the late Parthena Mandulidis. And also survived by many nieces, nephews, relatives, and friends both here and in Greece. Funeral services for George Chamizidis will take place Tuesday, September 1st at 10 a.m. at the St. Athanasius, the Great Greek Orthodox Church of Appleton Street in Arlington. There will be a visitation prior to the service from 9 to 10 a.m. Once again, funeral service at 10 with visitation prior to the service from 9 to 10 at the St. Athanasius Church, where relatives and friends are kindly invited to attend. In lieu of flowers, donations in her memory, the memory may be made to the St. Athanasius Church of Arlington. Be laid to rest at the Mount Pleasant Cemetery of Arlington. And for online guest book, you can visit www.fagus.com. Funeral arrangements by the Fagus Funeral Home of Watertown. Yorgos Chamizidis, aeoneas sui mnimi, may your memory be eternal. And our most sincere condolences go out to the family this morning. May he rest in peace. Newton, Massachusetts. Passing away on August 24th was Evthymios Konstantopoulos. Born in Lycoudesi, Greece, son of the late Apostolos and Maria Konstantopoulos. The loving husband of Mercy, maiden Yorgakli Konstantopoulos. Cherished father of Maria Konstantopoulos and her husband Vasili Staffa, and Christina Konstantopoulos and her husband Ilias Tsionis. The beloved papu of Dimitra and Thanos Tsionis and Melina and Evthymia Taffa. Brother of Eleni Moschouri, Yorgos Christos Nikos and Thanasi Yorgakopoulos, and also survived by many nieces, nephews, relatives, and friends. Funeral services for Efthymios Konstantopoulos will take place tomorrow, Monday, August 31st at 11 a.m. at the Taxiarchy Greek Orthodox Church of Watertown on Bigelow Avenue. There will be a visitation prior to the church from 9:30 to 11. Once again, funeral service at 11 and visitation prior from 9:30 to 11 at the Taxiarchy of Watertown. He'll be laid to rest at the Newton Cemetery of Newton. In lieu of flowers, donations in his memory may be made again to the Taxiarchy Church of Watertown. And for online guest book, you can visit www.fagus.com with funeral arrangements under the care of the Fagus Funeral Home. Efthymios Konstantopoulos, aeonia sou mnimi, may your memory be eternal. Our most, most sincere condolences out to the family again. May he rest in peace.

0: Breakfast, the Athens of America. I'm Teddy Dimitriadis, along with Nicoletta Papadoyan.
1: Εδώ είμαστε και οι προτάσεις είναι πολλές για το μήνα Σεπτέμβριο και για το μήνα Οκτώβριο. Να σας πούμε ότι με πάρα πολύ χαρά αναμένουμε και το φεστιβάλ του Καθεδρικού Ναού, του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, 162 Goddard Avenue στο Brookline, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Καθεδρικού. Είναι πολλά τα ωραία εκεί, καταρχάς το φαγητό, όπως κάθε χρόνο έτσι θα προσφερθεί μια ποικιλία από νόστιμα ελληνικά φαγητά. Έχουμε την στάση στα γλυκά και στο καφενείο, με τις κυρίες της Φιλοπτώχου να ετοιμάζουν τα παραδοσιακά γλυκά, τα οποία φυσικά θα τα συνοδεύσετε με το ελληνικό σας καφεδάκι και το φραπέ. Και έχουμε μια ακόμη στάση που μπορείτε να κάνετε εντός του χώρου της εκκλησίας, στο ευρύτερο χώρο του χώλου, που εκεί θα έχετε την ευκαιρία να δείτε πολύ ωραία πράγματα και να ψωνίσετε σε μια μικρή μπουτίκα, στην αποκαλέσουμε έτσι, με παραδοσιακά και ελληνικά προϊόντα. Το φαγητό εξαιρετικό και τις τρεις μέρες. Η ορχήστρα του Ορφέα θα μας κρατήσει συντροφιά και το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε και ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από τη χορευτική ομάδα της Μητρόπολης της Βοστόνης. Λαχιοφόρος αγορά και αυτό ωραία έκπληξη για να κερδίσετε όμορφα δώρα. Φυσικά η στάθμευση και η είσοδος είναι δωρεάν. Δεν έχετε παρά να σπεύσετε στο Φεστιβάλ του Καθεδρικού, αλλά και σε όλα μας τα φεστιβάλ. Ο μήνας Σεπτέμβριος είναι ιδιαίτερα busy και ο Οκτώβρης μας πολύ ωραία, πριν έρθουν και μας επισκεφθούν τα κρύα. Λοιπόν, για σας τώρα που έχετε έτσι έντονα τις εικόνες από την Ελλάδα, που γυρίσατε πρόσφατα και προσπαθείτε να μπείτε σε σειρά, να επιστρέψετε στη ρουτίνα σας, ένα ωραίο τραγουδάκι από το Θάνο Πετρέλη.

0: 9:32 in the morning, and of course, Labor Day. I can't believe Labor Day is coming up. Listen, the Saint Anargi Greek Orthodox Church of Marlboro, their annual Labor Day festival is coming up this weekend, Friday, September 4th, Saturday, September 5th, Sunday, September 6th. The bands, they're going to be incredible. They've got Dimitra Aristidou and her friends performing on both Friday and Saturday. Saturday, Joanne Soloyanis along with Charles McCreadys. And two dance performances, 2 and 4, Boston Lykion Ellinidon. Again, Sunday, hit the repeat with Joanne and Charlie. And the Greek Pride Rhode Island Dance Troupe, they've got performances on the Sunday at 2 and 5 o'clock. Saint Anargi, and this year, Double Lampshank City, as they're feeding you well. Don't miss out. Again, Saint Anargi Greek Orthodox Festival, and it's coming up this
1: I cannot weekend. Wait, I have to tell you. Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, την Παρασκευή από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 11 το βράδυ, το Σάββατο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 11 το βράδυ και την Κυριακή από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 11 το βράδυ. Όλοι θα είναι εκεί και θα εργάζονται πολύ πολύ σκληρά για να σας προσφέρουν ένα υπέροχο γεύμα, lunch και dinner, ελληνικά πιάτα, ελληνικές γεύσεις, μοναδικές, γύρος, πανακόπιτα. Θα έχει πολύ ωραίες δραστηριότητες για τα παιδιά, ελληνικούς χορούς. Να σας πω ότι το Λύκειο των Ελληνίδων θα βρεθεί εκεί. Ο Τσάρλς Μακρίδης και η Τζοάννα Σαλογιάννης. Ωραίο πρόγραμμα, ωραίο κέφι. Μην το χάσετε, γιατί εσείς πραγματικά θα χάσετε. Τι λες, θα πάμε, Τέντ?
0: Θα πάμε μετά από τους Benchworm.
1: Great, nice, very nice. Λοιπόν, Άγια Ανάργυρη, 4, 5 και 6 του μηνός Σεπτεμβρίου.

0: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας John και Sharon Στουρνάρα.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
2: Αρκετά.
1: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
2: Αρκετά.
1: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
2: Αρκετά.
1: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
1: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
3: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
1: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
3: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.com.
1: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Pesiridis Group and Associates, based in Thessaloniki, Athens, Kozani and Lefkada, one of the leading real estate companies in Greece. Contact them, speak directly with Yanni Pesiridis, International, 30-694-066-7071, 30-694-066-7071.
5: Καλημέρα σας. Είμαι ο Τέντ Γκιντόπουλος από το Edgewood Travel Agency. Σκέπτεστε διακοπές? Λοιπόν, πού να πάμε? Ευρώπη, Νότια Αμερική, Αυστραλία, Ασία, Αφρική ή Αμερική και Καναδά?

0: Happy birthday to you. We also have a Grecian Echoes Nation dedication going out to a very, very special couple from Bedford, Massachusetts, celebrating their wedding anniversary today on the 30th of August, Aleko Kiru and Elizabeth Prodromou. Guys, have a terrific, terrific, terrific celebration and anniversary. Also to Aleko Alexandro, happy name day. And of course, we'd be remiss if we didn't send love your way from your daughter, Sofia. Naste Padakala. Family origin is Castoria. So, Aleko Kiru, Elizabeth Prodromou, a very, very happy wedding anniversary today.
1: Μια χαρούμενη επέτειο να ευχηθούμε στο ζευγάρι των ακαδημαϊκών, τον κύριο Αλέκου Κύρου και την κυρία Προδρόμου. Να είστε πάντοτε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και να χαίρεστε την όμορφη οικογένειά σας. Για ένα ταγκό αφιερωμένο σε εσάς.

0: Εξαιρετικό, μας άγγιξε μέσα στην ψυχή μας, σας ευχαριστούμε θερμά, πάρα πολύ ωραίο η Φραγκοσυριανή, κύριε Μακρύδη, να είστε καλά, thank you so much. Λοιπόν, πού μας πας τώρα?
1: Οι φίλοι είναι για πάντα, send this out to the Macready's family, the entire family, friends for life. With all the community.
0: Οι φίλοι μας, το μεγαλύτερο ευεργέτημά μας προσών μας.

0: Boasting Massachusetts' largest, most comprehensive portfolio of Greek wines, the Greek family-owned Ball Square Fine Wine Store is the best in the state, with over 30 years in the wine industry. You can trust that owner Chris Lianos has everything that seasoned wine connoisseurs are looking for, as well as the perfect recommendations for those who are still exploring. Make sure to check out Ball Square Fine Wines for your old favorite wines, beers, and spirits, and maybe some new favorites too. Again, that's Ball Square Fine Wines, 716 Broadway in Somerville.
1: Come visit the Lobster Boat in West Yarmouth for dinner on the riverfront. If the beautiful view of Parker's River isn't enough to entice you, then the menu is sure to impress. From lobster to pasta and grilled entrees, the Lobster Boat will quickly become a family favorite. The Lobster Boat is owned and operated by Nick and Angela Asimakopoulos and is open daily for lunch and dinner, located at 681 Route 28 in West Yarmouth.
2: Τοπική ποιοτική πεντανόστιμη. Μαραθώνας Feta Cheese. Η αυθεντική ελληνική φέτα που παράγεται στη Νέα Αγγλία εδώ και χρόνια. Αγκαλιάζει τις σαλάτες σας αρμονικά με μια πλούσια γεύση. Μαραθώνας Feta Cheese. Βρείτε την σε όλα τα ελληνικά και όχι μόνο σούπερ μάρκετ. Μια προσφορά της οικογένειας Θεοφάνη Ορφανό.
3: Κώστας Provisions Company. Η εταιρεία Costas Provisions Company ιδρύθηκε το 1986 από δύο αγαπημένους και φιλόδοξους φίλους για να προμηθεύει με βασικά προϊόντα τα καταστήματα εστίασης της Βοστόνης. Με επιτυχία κατόρθωσε γρήγορα να επεκτείνει την ευρύτερη δραστηριότητα στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Αγγλίας. Σήμερα είναι ο βασικός προμηθευτής για πιτσαρίες, εστιατόρια, ντέλι, σούπερ μάρκετ, καταστήματα λιανικής και χονδρικής. Εάν ανοίγετε το καινούργιο κατάστημά σας σήμερα, εξασφαλίστε την επιτυχία του συνεργαζόμενοι με την εταιρεία Costas Provisions Company. Η διεύθυνση 255 Southampton Street στη Βοστόνη.
4: Hello, I'm Alan McKinnon, President and General Manager of the Gardens at Gethsemane Cemetery here in Boston. We understand the value of providing compassionate care to our families. You will notice the difference with your first visit to the gardens, where you will be welcomed into the living room of our visitor center and be treated as an honored guest. Our exceptional service continues through everything we do. During a farewell ceremony, we provide a tent, chairs, cold water in the summer, and heaters and blankets in the winter. We are dedicated to respecting each individual resting place with immaculate care. The Gardens is a non-sectarian, non-profit organization and has no religious or residential requirements.

0: There's the bouzouki in the background. It's tipu και ποτέ time, Nicoletta.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 10 και 10 δείχνει το ρολόι. Εβδομάδα επιστροφής στα Θρανία αυτή που μας έρχεται. Κάποιοι έχετε επιστρέψει ήδη. Αυτή την εβδομάδα τα κεφάλια μέσα, ετοιμαζόμαστε όλοι να επιστρέψουμε στην ρουτίνα μας. Απαιτητική όχι, αρκετά καθίσαμε, ο καιρός έφτασε. Κατά τα υπόλοιπα, να σας μεταφέρω το κλίμα από την Ελλάδα. Όπως σωστά είπε και ο Σταμάτης, αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα της έκθεσης. Ξεκινά λοιπόν, ξεκινάνε οι εξαγγελίες των πολιτικών αρχηγών στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πολύ πολύ σημαντικές αυτές οι μέρες, καθώς διανύουμε και προεκλογική περίοδο. Το Μάιο πάμε καλώς εχόντων, αν δεν πάμε νωρίτερα, σε εκλογές στην Ελλάδα. Επικρατεί ένα περίεργο κλίμα, εξαγγελίες από τους πολιτικούς αρχηγούς, εγγένεια. Είδαμε γενιάστηκε το μετρό στη Θεσσαλονίκη, ο Πρωθυπουργός κάνει περιοδίες σε ολόκληρη τη χώρα για να συναντηθεί με φορείς και να έχει επαφές. Κατά τα υπόλοιπα, εδώ στην Αμερική και εδώ σε προεκλογική περίοδο είμαστε, καθώς τα midterms πλησιάζουν και όλοι ανυπομονούν να δουν πώς θα πάει και αυτή η αναμέτρηση με τον κύριο Τραμπ, τον πρόεδρο, επικοινωνιακά να ετοιμάζεται και αυτός. Κατά τα υπόλοιπα στην επικαιρότητα, έχω να σας πω ότι είχαμε δύο μεγάλα δυστυχήματα με επιβατικά πλοία στην Ελλάδα. Εκεί παρασύρθηκαν από τους ανέμους, στην Κύπρο με συγχωρείτε, δύο μεγάλα βάρκες, μεγάλες βάρκες. Έχασαν τη ζωή τους κάποιοι άνθρωποι, άλλοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο. Για τον Νεπάλ τα είπαμε, ήταν φοβερή εικόνα και κάνει και το γύρο του κόσμου μέσα από το διαδίκτυο. Ένα 5χρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε ζωντανό μετά από 2 μέρες, η μικρή Μανίσα, έχει γίνει το βίντεο, πραγματικά έχει κατακλείσει το διαδίκτυο, όπου και να γυρίσεις. Βγήκε ζωντανό το παιδάκι, Παναγία μου δηλαδή, φοβερό. Στην Ελβετία είχαμε μία ένοπλη επίθεση σε rave party και έχασε τη ζωή της μία 22χρονη. Δεν μας έχει συνηθίσει η Ελβετία για επιθέσεις ένοπλες, γίνονται και αυτά. Λοιπόν, μη σε ζαλίζω άλλο με ειδήσεις και με νέα, και να μην ζαλίζουμε και το ακροατήριο, καθώς είναι Κυριακή και θέλει λίγο να χαλαρώσει, να μπει σε άλλη διάθεση. Θα ακούσουμε το Γιάννη Πλούταρχο και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε για να δούμε το τι, το πού και το πότε. Πολύ ωραία πράγματα έχουμε. Μείνετε συντονισμένοι να τα ακούσουμε.

Με ωραίο τραγούδι να πούμε χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και την Αλεξάνδρα. Χρόνια σας πολλά, παιδιά. Όσοι γιορτάζετε, Άλεξ, τον Άλεξ, τον ακροατή μας, τον τακτικό. Αλεξία. Και σε όλες τις παραλλαγές του ονόματος. Να είστε όλοι γεροί και να περάσετε όμορφα τη σημερινή μέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρόγραμμά μας. Πλούσιο και ωραίο το πρόγραμμά μας. Greek Festival 4, 5 και 6 του Σεπτέμβρη στην Εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Στολίν. Τριήμερο φεστιβάλ με ωραία μουσική, φωτιά live, Ορφέας Band, τους DJs μας, τον Χρήστο και τον Ζάντρο, και φυσικά πολύ ωραίο φαγητό και γλέντι. Φεστιβάλ τριήμερο και στους Αγίους Αναργύρους, Labor Day Weekend, 9 Central Street στο Μάλμπορο, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου από τις 5 μέχρι και τις 11, το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 11 το βράδυ, και την Κυριακή 6 από τις 12 μέχρι και τις 11. Έχουμε πολύ πολύ ωραίες δραστηριότητες για τα παιδιά, φανταστικό φαγητό, ωραία γλυκά, η μουσική εξαιρετική, Τζοάννα Σαλογιάννη στο Σάββατο and Charles Μακρίδης. Θα έχουμε τα χορευτικά, το χορευτικό από το Λύκειο των Ελληνίδων που θα χορέψει εκεί, και θα έχουμε την Δήμητρα και τους φίλους της την Παρασκευή. Πλούσιο το πρόγραμμα στους Αγίους Αναργύρους, Labor Day Weekend, επαναλαμβάνω, Παρασκευό Σαββατοκύριακο το φεστιβάλ, μην το χάσετε.

0: Κράνστον στο Ρόντ Άιλαντ, 11, 12 και 13 του Σεπτέμβρη, Παρασκευό, Σαββατοκύριακο και εκεί, Ένωσης Band, All Weekend, αυθεντικό ελληνικό φαγητό και ωραίο κέφι στο φεστιβάλ στο Ρόντ Άιλαντ στο Κράνστον. 18, 19 και 20 τριήμερο το φεστιβάλ στον καθεδρικό μας. Τα είπαμε και νωρίτερα, πολύ ωραία μουσική, δραστηριότητες, ετοιμάζονται πολύ εκεί η ομάδα για να μας προσφέρουν ένα φοβερό, μπορείτε να έχετε την ευκαιρία να ψωνίσετε κιόλας, σας έλεγα νωρίτερα, παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, θα έχετε την ευκαιρία να χορέψετε, θα δείτε το χορευτικό της Μητρόπολης μας, τους χορούς και να είστε όλοι εκεί. 26 Σεπτεμβρίου για μόλις μία ημέρα έχουμε το Giro Fest στο Lexington. 26 Σεπτεμβρίου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 9 το βράδυ θα πάμε στον Άγιο Νικόλαο να γευτούμε τον ωραίο γύρο, σπανακόπιτα, σαλάτες, δολμάδες, λουκουμάδες, φραπεδάκι, καφέ και ό,τι πραγματικά θέλετε θα το βρούμε εκεί στην ημέρα αυτή στο Lexington. 26η ετήσια διοργάνωση The Metropolis of Boston Camp θα πραγματοποιηθεί 29 Σεπτεμβρίου ημέρα Τρίτη, Indian Ridge Country Club στο Andover. Δηλώστε συμμετοχή για να προλάβετε. 3 Οκτώβρη, Σάββατο βράδυ λοιπόν, φτάνει ένας μόλις μήνας περίπου, Κωνσταντίνος Αργυρός στην Βοστόνη μας, μία και μοναδική εμφάνιση, κλείστε το εισιτήριό σας, δεν θα βρείτε διαφορετικά, σπεύσατε να το κάνετε. Στον Άγιο Αθανάσιο στο Arlington το 24ο ετήσιο Golf Classic στις 8 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί φέτος, ημέρα Πέμπτη, $275 η συμμετοχή στο Red Tail Golf Club, 15 Balch Road, Devon στην Μασακουσέτη μας. Το είπα λάθος, γελάει ο Τέτα με διορθώσει. Πες το.
1: Devon's Mass.
0: Devon, το είπα
1: Devon.
0: Devon's Mass. Πάει,
1: στο Fort Devon's.
0: Άμα δεν έχεις πάει κάπου, το λες και λάθος. Λοιπόν, συγχωρέστε με. Στο Μιχάλη τον Τερζάκη καλέστε, 617-347-4970, για να κλείσετε την συμμετοχή στο Devon, το είπα τώρα σωστά, 8 Οκτωβρίου το Golf του Αγίου Αθανασίου μας. 17 Οκτωβρίου ημέρα Σάββατο, The Annual Dinner Dance by the Longanico Society στην Ιθάκη, στο εστιατόριο Ιθάκη, από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 12 θα πραγματοποιηθεί το γλέντι αυτό, $85 το εισιτήριο κατ' άτομο. The Hellenic Women's Benevolent Association, 5 Regions of Greece, 10 κρασάκια που θα έχετε την ευκαιρία να γευτείτε από 5 περιοχές της Ελλάδας. Στο Μαλιώτιο Πολιτιστικό Κέντρο θα πραγματοποιηθεί γευσηγνωσία 21 Νοεμβρίου, όχι Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Σάββατο 21 Νοεμβρίου από τις 6 μέχρι και τις 8.30 το βράδυ, 2.5 ώρες λοιπόν, θα γευτούμε τα κρασάκια. Λοιπόν, και ολοκληρώνουμε με την ημερομηνία The Parade for 2027, για το 2027 έκλεισε ημερομηνία, η παρέλαση θα λάβει χώρα στις 4 Απριλίου. Η παρέλασή μας 4 Απριλίου, μεγάλο κύκλος στο ημερολόγιο, save the date.
1: Ένα, ο Ζατύπου και πότε...

0: σημάδι.
1: Γιάννης Πάριος, εξαιρετικός, μοναδικός, τον αγαπάμε και με τα τραγούδια του μεγαλώσαμε, εξακολουθούμε να τα ακούμε και θα τα ακούμε για πάντα. Λοιπόν, έχω να σου πω ότι μου στέλνουν από την Ελλάδα ότι έχει πέσει η θερμοκρασία. Καλύτερα λέει.
0: Μπράβο.
1: Σήμερα. Έκανε πολύ ζέστη.
0: Για πολύ. 104 βαθμούς.
1: Πάρα πολύ ζέστη. Υπέφεραν. Εγώ όταν ήμουν στην Ελλάδα ήταν μια χαρά τα πράγματα. Τυχερή ήμουνα. Δεν βιώσαμε αυτές τις ζέστες όπως άλλες χρονιές. Αλλά έχει μείνει πίσω. Έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή την περίοδο. Ενώ όταν τελικά οι τουρίστες επιλέγουν να πάνε late.
0: Ο κουμπάρος μου είναι εκεί, ο Τσέπα.
1: Early September. Νομίζω ότι και καλά κάνουν, δεν θέλουν τη ζέστη. Ίσως έχει και καλύτερες τιμές, I guess, προφανώς.
0: Ή λιγάκι, το Σεπτέμβρη και το Οκτώβρη. Εγώ που πάω στο Οκτώβρη, που πάμε Κώστα Ναβαρίνο, που θα πάμε και πάλι εφέτος, οι τιμές είναι μισές.
1: Ναι,
0: ο
1: κόσμος...
0: Και μετά κλείνει.
1: Ο κόσμος κοιτάει και λίγο την τσέπη του πια και σου λέει, αφού στην Ελλάδα έχει πάντα καλό καιρό, why not να μην πάμε λίγο αργότερα
0: και
1: να περάσουμε το ίδιο ωραία θα περάσουμε.
0: Είναι 75-80 βαθμούς.
1: Μπάνιο θα
0: πας
1: κάνω.
0: Μπάνιο.
1: Ναι, δεν έχει
0: διαφορά. Παίζεις κοφ και δεν θα σκάσεις από τη ζέστη.
1: Εσείς έχετε την πολυτέλεια να μην έχετε παιδιά στα σχολεία όμως. Εμείς που έχουμε τα παιδιά σχολείο δεν μπορούμε να πάμε τότε, ούτε να λείψεις από τη δουλειά. Οπότε είστε τυχεροί εσείς τώρα, οι retired.
0: λοιπόν, you are tuned to Grecian Echoes over 1550 AM. WNTN.
1: Συνεχίζουμε μουσική, εδώ είμαστε. Πάμε παρέα, σε λίγο θα αρχίσουν να... Θα κάνουμε τη βόλτα στον κόσμο. Μην λείψει κανείς, να δούμε πού μας ακούτε. Να στείλουμε χαιρετισμούς.
0: Έγινε.

0: Θεόδωρος Φέρης. And I was just telling Nicoletta, ο Θεόδωρος Φέρης, θα πω εδώ και 15 χρόνια, ήρθε στο στούριο μαζί με τον Μάριο Φραγκούλη.
1: Όλοι περνάνε από εδώ. Ποιος δεν έχει
0: περάσει. Αν δεν κάνω λάθος. Κάτι θυμάμαι. Can anybody confirm that? Anybody out there that might have been involved in the event that brought them together?
1: Τώρα δεν θυμάσαι εσύ να θυμηθούν οι ακροατές.
0: Είχε concert και πήγα και δεν θυμάμαι πού ήταν.
1: Ήταν καλός. Πάντως έχει πολύ ωραία φωνή.
0: Ήτανε πολύ μικρός, θα ήταν 20 χρονών.
1: Και τώρα έχει γίνει...
0: Έχει γίνει μεγάλο μεγάλος, όνομα. Μπράβο του. Μας θυμάται, maybe να μας ξέχασε, τι λες. No.
1: Μένεις αξέχασος εσύ, δεν σε ξεχνάει κανένας, όποιος σε γνωρίζει.
0: Stop.
1: Λοιπόν, πάμε στο νησί τώρα, Κατερίνα Λιόλιου.
0: Πάμε, let's go island hopping.

0: Καλημέρα σας και στους πιο αργοπορημένους, στους πιο υπναράδες. Καλά κάνατε, Κυριακή είναι.
1: Υπναράδες.
0: Είσαι υπναράς, το έχεις ακούσει.
1: Υπναράς.
0: Κοιμάσαι πολύ δηλαδή. Το εσύ τώρα δεν είσαι.
1: Είμαι υπναράς.
0: Τι υπναράς είσαι, μωρέ. Εσύ ξυπνάς από τις 4 η ώρα κάθε μέρα.
1: Το ξέρω, αλλά πάω για ύπνο στις 8.
0: 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 8 ώρες κοιμάσαι.
1: 8 και 9, και 9.
0: Πολύ καλά κοιμάσαι.
1: Μια χαρά.
0: Πέφτεις νωρί, 8 η ώρα είσαι στο κρεβάτι, ε.
1: 8, κοιμάμαι στο couch.
0: Μαζί με τα μωρά πας και...
1: Έτσι κάνουν οι άντρες.
0: Τι να σε κάνω.
1: Δουλεύουν παρτίδι και η γυναίκα βλέπει τη δική
0: τηλεόραση.
1: Εσύ δικαιολογείσαι.
0: Εσύ δικαιολογείσαι. Γιατί ξυπνάς νωρίς. Αλλά γενικά... στην Ελλάδα ξυπνάει πριν.
1: Πώς το λένε πάλι, πώς.
0: Στην Ελλάδα λοιπόν, όποιον και από τους φίλους μας, my our age, yeah. Τους παίρναμε και έλεγε. Το Σαββατοκύριακο, γιατί δουλεύαν οι άνθρωποι. Αλλά το Σαββατοκύριακο λέγανε, μη μας πάρετε, λέει, πριν από τις 10 τηλέφωνο και θα κοιμόμαστε. Yeah. 10 η ώρα τώρα, εγώ ξύπναγα από τις 6. Τι να σου πει 10 η ώρα. Τέλος πάντων, καλά κάνετε, ξεκουραστείτε όσο μπορείτε, γιατί μας περιμένει φθινόπωρο και χειμώνας μπροστά. Και Παναγία μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Λοιπόν, Καναδάς μας ακούει. Γεια σας, παιδιά, στον Καναδά. Η Κίνα μας ακούει, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Αγγλία, Πουέρτο Ρίκο, Γερμανία, Ολλανδία, Σαουθ Αφρικά, Ισπανία, Βουλγαρία, στην Ελλάδα το ακροατήριο πολύ δυνατό, γεια σας παιδιά, Ιράν, Μεξικό, Γουατεμάλα, Ιαπωνία, Βέλγιο, Αργεντινή και Κολομβία.
1: Our international markets this week. Καλημέρα σας.
0: Έχουμε γίνει full international, και εσύ και εγώ.
1: Ένας δύο τουλάχιστον.
0: Λοιπόν, να πούμε και τίποτα αστείο, να γελάσουμε βρε παιδιά.
1: Αυτά είναι.
0: Λοιπόν, εδώ επί Αμερικανικού εδάφους, στη Νέα Υόρκη να στείλουμε πολλούς πολλούς χαιρετισμούς. New York State και New York City, στην πόλη που δεν κοιμάται ποτέ. Στα δικά μας τα εγχώρια, Βοστόνη, στο New Hampshire, στο Rhode Island, στο Providence, στο Vermont, τι ωραίο το Vermont, Burlington, Connecticut, Hartford και New Haven. Γεια σας παιδιά. Στο Pittsburgh μας ακούτε.
1: Pennsylvania.
0: Στο Orlando, Daytona Beach και στο Melbourne, στη Φλόριντα. Columbus, Ohio. Γεια σας παιδιά. Rochester στη Νέα Υόρκη. West Palm Beach και Fort Pierce. Φλόριντα και εκεί. Chicago, Illinois. Στο Milwaukee, Wisconsin. Τώρα... Να σου πω να γελάσει, μου λέει ο Στέλιος εχθές, όλα τα χρόνια μου λέγε θέλω να πάω στο Μιλγουόκι.
1: Τώρα θέλει να πάει
0: και μου
1: Miami.
0: Λέει χθες, του λέω θα πάμε στο Μιλγουόκι. Δεν θέλω να πάω στο Μιλγουόκι, μου λέει τώρα. Τι να κάνω στο Μιλγουόκι, λέει. Θα πάω αλλού, λέει τώρα, θα πάω στο Γιάννη, αλλού. Πάει το Μιλγουόκι. Χιούστον, Τέξας. Decatur, Illinois.
1: Decatur.
0: Πού είναι αυτό,
1: στο Illinois κάπου.
0: Έχεις πάει όμως,
1: no, πού να πω.
0: Town. Πόρτλαντ, yeah. Και Auburn στο πανέμορφο Maine. Γεια σας παιδιά. Ατλάντα, Τζόρτζια. Τάμπα και Σεντ Πίτερσμπουργκ στη Φλόριντα. Traverse City, Cadillac, Michigan. Fort Myers, Naples στη Φλόριντα. Χονολούλου, Αλόχα. Γεια σας παιδιά. Σακραμέντο, Στάκτον, Μοντέστο στην όμορφη Καλιφόρνια. Σάρλοτ, Νόρθ Καρολάινα. Ρίτσμοντ και Πίτερσμπουργκ στην Βιρτζίνια. Bowling Green, Kentucky. Kentucky τώρα. Bowling Green.
1: Bowling Green's in Kentucky. Τι λέει, KY.
0: Kentucky είναι. KY λέει. Ρε,
1: KY, ρε. Kentucky.
0: Bowling, δεν μου ξεπιστωσύνεται
1: Bowling
0: στο
1: Green,
0: KY.
1: There's a college Bowling Green, but I didn't know it was in Kentucky.
0: Nashville, Tennessee. Albuquerque and Santa Fe, New Mexico. Washington, D.C. Τι ωραία, στην πρωτεύουσα να ήμασταν. Youngstown, στο Ohio. Buffalo, New York. Σαν Φρανσίσκο, Όκλαντ, Σαν Χωσέ, στην ωραία Καλιφόρνια. Θέλω να πάω μια Καλιφόρνια, ρε Στέτ. Εσύ πότε θα πας με την Ντέμπη?
1: Δεν ξέρω, δεν έχω
0: πόσα
1: πάει
0: πόσα χρόνια,
1: καιρό.
0: Θα πάτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες τώρα.
1: I don't know.
0: Mobile, Pensacola, Florida, Denver, Colorado, Colorado Springs και Pueblo, Colorado, Janesville, Florida.
1: Gainesville.
0: Μα δεν...
1: Όχι Janesville.
0: Shreveport.
1: Shreveport, Louisiana.
0: Los Angeles, California. Dallas, Fort Worth, το Texas. Και San Angelo, στο Τέξας.
1: Σαντάντζελο, Τέξας.
0: Σαν Αντώνιο ήξερα Τέξας, δεν ήξερα και Σαν Άντζελο. Χάρισμπερ, Λάγκαστερ. Λίμπανον, Γιόρκ επίσης. Σιάτλ, Τακόμα, Ουάσιγκτον. Μπάλτιμορ. Wow, nice.
1: A lot of Greeks in Maryland.
0: Las Vegas, Nevada. Greensboro, High Point. Πού είναι αυτό?
1: North Carolina.
0: North Carolina και Winston-Salem στη North Carolina. Wheeling, West Virginia. Huntsville, Decatur, Alabama. Panama City στη Florida. Cleveland, Akron στο Ohio. Albany, Schenectady, Detroit στη Νέα Υόρκη. Arizona, Phoenix, Cincinnati, Ohio. Πάλι στην Καλιφόρνια, στο San Diego αυτή τη φορά. Raleigh, Durham, North Carolina. Binghamton.
1: Binghamton, New York.
0: New York. Greenville, Spartanburg, Asheville, Anderson, South Carolina, το Anderson. Asheville, North Carolina. Carolina, με συγχωρείτε. Charleston, South Carolina. St. Louis. Minneapolis, St. Paul. Αυτά. Δεν ήταν και λίγα. Πολλά.
1: No,
0: thank you so much. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας που μας ακούτε και μας ανέχεστε και μας φτιάχνετε τη διάθεση. Να είστε όλοι καλά.
1: Those analytics are provided to us by Odyssey Operations. They handle our stream. They let us know where you're listening from. And that was a synopsis of the last 30 days. So Greeks are everywhere. And we thank you so very much for spending some time with us here on Grecian Echoes. We broadcast out of Boston, the Athens of America.

0: Αγαπάτε την Ελλάδα? Είστε λάτρης των ελληνικών προϊόντων και μοναδικός υποστηρικτής τους? Έχουμε την ιδανική πρόταση για σας. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα tasteandartofgreece.com και θα βρείτε ότι πραγματικά αγαπάει η ψυχή σας. Από γλυκίσματα, σοκολάτες και καφέ, ρούχα για όλες τις ηλικίες με τα χρώματα και τα σχέδια από την Ελλάδα, σουβενίρ, αξεσουάρ, κοσμήματα, καπέλα, βιβλία, ημερολόγια και μοναδικές δημιουργίες για να στολίσετε κάθε γωνιά του σπιτιού σας. Επίσης, τα καλύτερα χριστουγεννιάτικα και πασχαλινά δώρα. tasteandartofgreece.com, οι καλύτερες δημιουργίες των Ελλήνων σχεδιαστών και καλλιτεχνών από κάθε γωνιά της Ελλάδας έρχονται στην Αμερική μόνο για σας. Μην αργείτε, επισκεφτείτε το tasteandartofgreece.com και κάντε τις αγορές σας.
1: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC.

0: servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
1: Ψωνίζουμε έξυπνα, κερδίζουμε χρήματα. Εξασφαλίζουμε τα καλύτερα προϊόντα στο τραπέζι μας. Market Basket. More for your dollar. Υποστηρίζουμε το Market Basket, το σούπερ μάρκετ ελληνικής ιδιοκτησίας που έχει επεκταθεί σε ολόκληρη τη Νέα Αγγλία. Για παραπάνω από 100 χρόνια οι καταναλωτές υποστηρίζουν το Market Basket, το οποίο διαθέτει και όλα τα ελληνικά προϊόντα. Κρασιά, ελληνικά τυριά, γιαούρτι και όλα τα γλυκίσματα από την Ελλάδα στο δικό σας σπιτικό. Οι διοκτήτες του Market Basket ευχαριστούν τους πελάτες τους για όλα αυτά τα χρόνια υποστήριξης και τους υπόσχονται ότι θα συνεχίσουν τη σκληρή δουλειά.
0: Boston since 1898. For more than four generations, the Cooperative Bank, TCB, has been helping their customers make their goals and dreams a reality. With locations in Rosendale, West Roxbury, Charlestown, and Jamaica Plain, their core values are to do the right thing, to draw strength from diversity, committed to their communities, putting their customers and people first. Again, here since 1898, the Cooperative Bank. To speak Greek or English, contact Irene Koletis out of the main office in Rosendale at 617-325-2900. Again, that's 617-325-2900, the Cooperative Bank.
2: Καλημέρα από την Γιάννης Distributing Company. Ο Γιάννης Μυρίσης που μας φέρνει τις ελληνικές μπύρες, τα ελληνικά κρασιά και ποτά. Από μπύρες, την Fix και Μύθος. Από τα καταπληκτικά ελληνικά κρασιά, το Κουρτάκι, Βοιατζής, Κώστα Λαζαρίδης, Κεχρής, Τσέλεπος, Γεροβασιλείου, Βιβλία Χώρα, Εννέα Μούσες, Μαλαματίνα και το Estate Χατζημιχάλης. Από ποτά, το καταπληκτικό οπλό Μαριούζο, Χαράκι Τσικουδιά, Ιδονικό Τσίπουρο και Ψυχής Μαστίχα. Μπορεί να βρείτε όλα αυτά τα ποτά, τα κρασιά και τις μπύρες στα ποτοπολία και στα εστιατόρια. Για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνήστε στον Γιάννη Μυρίση 413-330-7245 ή πηγαίνετε στο website www.giannisdistributing.com.

0: σόλα, το αγνό το λα σπανιόλα. Τρία βέβη στη κουζίνα, είναι λάδι εκλεκτό.
1: Λάδι εκλεκτό, λα σπανιόλα. Σημαντικός χορηγός και υποστηρικτής του προγράμματός μας όλα αυτά τα χρόνια. Ετοιμαζόμαστε για δύο μοναδικά φεστιβάλ, 4, 5 και 6 του Σεπτέμβρη. Δύο επιλογές έχουμε και στα δύο θα πάμε. Έχουμε το φεστιβάλ στο Λίν, Παρασκευό Σαββατοκύριακο, και το φεστιβάλ στους Αγίους Αναργύρους στο Μάλμπο.
2: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: Στο Λίν λοιπόν, το Σάββατο έχουμε φωτιά live και την Κυριακή Ορφέας Band, φαγητό καλό, εξαιρετικό, γλέντι και χορός. Και στους Αγίους Αναργύρους, Παρασκευή από τις 5 μέχρι και τις 11 το βράδυ, το Σάββατο από τις 12 μέχρι και τις 11 το βράδυ και την Κυριακή αυλαία πέφτει στις 11 το βράδυ και ξεκινά το φεστιβάλ στις 12 το μεσημέρι. Παρασκευή η Δήμητρα με τους φίλους της, το Σάββατο Τζοάννα Σαλογιάννη και Τσάρλς Μακρίδης. Εξαιρετικό το φαγητό.
3: Και την Κυριακή, αν έκανα λάθος.
1: Και την Κυριακή, βεβαίως. Πολύ ωραία. Εξαιρετικό το φαγητό. Δραστηριότητες για τα παιδιά. Απαραίτητο και αυτό. Να τους έχετε απασχολημένους για να περνάτε όλοι καλά. Greek Marketplace. Ποτά. Φαγητό. Τι να πω άλλο. Όλα τέλεια. Στην εκπνοή του Αυγούστου, αφού δεν θα είμαι αύριο εδώ, 31 του μήνα. Θα αποχαιρετήσουμε τον Αύγουστο με τον τρελό Αύγουστο έτσι όπως είναι. Βόλτα στα νησιά, στην Ελλάδα. Τρελός Αύγουστος από τη Γλυκερία που θα είναι εδώ. Στο Mistletoe Bowl φέτος, μην το ξεχνάτε. Θα έχουμε τη χαρά να την απολαύσουμε, η Γλυκερία.

0: Εδώ είμαστε, πιάσαμε τη συζήτηση. Το κουτσομπολιό, έτσι. Πιάσαμε το
1: κουτσομπολιό. Πάντα, ήρθε και ο Μπίλης.
0: Με τον Μπίλη.
1: Ήρθε και ο Καλάτης.
0: Την Κυριακή εδώ. Yeah. Τι να κάνεις, είναι ωραίο το κουσκούς.
1: Το κουσκούς.
0: Όχι το φαγητό.
1: Το κουσκούς.
0: Λοιπόν, ζιγ-ζακ και αγάπη του καλοκαιριού, καλοκαιρινές αγάπες.
1: Πράγμα.

0: When most people think of insurance, they think of protecting losses. Here at Starkweather and Shepley, we think of insurance as promoting growth. Our enterprise insurance will provide any small business with all the coverage you will ever need. Your company will be protected from theft, damages, and lawsuits. Here at Starkweather and Shepley, our service will stand above the rest, and we'll make sure your small business does too. Check out our enterprise insurance options and don't miss the chance to work with us today. Call us at 781-320-9660 or visit starshep.com. Again, call us at 781-320-9660.
1: Starkweather and Shepley Insurance with President Andrew Fotopoulos.
2: Ο Έρικ Παπαχρήστος και η ομάδα του θα σας προσκαλούν να επισκεφτείτε και να έχετε το καλύτερο lunch, brunch και dinner στα υπέροχα εστιατόρια του. Εστιατόρια του Έρικ Παπαχρήστος στη Θεσσαλονίκη Greek, στη Harvard Square, στο Fenway, στο MIT, στη Newberry Street και στη Beacon Street. The Venetian στο 909, Broad Street στο Weymouth, Trade στο 540, Atlantic Avenue στη Βοστόνη, Πόρτο στο Prudential Center και το La Padrona μέσα στο Raffles Boston Hotel στο 38 Trinity Place στη Βοστόνη. La Padrona, ένα από τα 50 καλύτερα εστιατόρια σε όλη την Αμερική σύμφωνα με τους New York Times. Πάτε και φάτε!
3: Would you like to spend your whole day worrying about doing taxes and making important financial decisions? Of course not. So leave it to the professionals at Nicholas A. Papakarikos, CPA in Boston. Whether your goal is preparing for retirement, college savings, or estate strategy, their personalized service focuses on your needs, wants, and financial goals and objectives. Stop all the unnecessary worrying and contact them today. Find more information on the website at papakarikoscpa.com.
2: Αγαπημένοι ακροατές του Christian Ecos, για την επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σας, εμπιστευτείτε την οικογένεια Zlatkos, την οικογένεια που εξυπηρετεί με συνέπεια και επαγγελματισμό χιλιάδες οδηγούς στη Μασαχουσέτη. Η Pleasant Car Care, με καταστήματα στο Newton και στο Watertown, έχει κερδίσει εξαιρετικές κριτικές πελατών για την ειλικρίνεια και την άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Zlatkos φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Newton και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
4: And now it's time for Greek Inventions That Changed the World, brought to you by the Davos Family. Did you know that without the Greeks, you may not have gotten to work on time today? The first alarm clock was created in ancient Greece by Ctesibios, a Hellenistic engineer and inventor. He developed an elaborate system of dropping

0: stones onto a gong to make an alarming sound.
1: Για 50 και πλέον χρόνια το Γραφείο Τελετών Φάγκας έχει συμπαρασταθεί στις πιο δύσκολες στιγμές που μπορεί να βρεθεί μια οικογένεια. Αυτό που ίσως δεν γνωρίζετε είναι ότι το Γραφείο Τελετών Φάγκας προσφέρει τις υπηρεσίες του και τις εκτός περιοχής του Watertown. Έχει συνάψει συνεργασίες με άλλα γραφεία τελετών στη Μασαχουσέτη και στη Νέα Αγγλία. Μπορούν να πραγματοποιήσουν τελετές και κηδείες σε όλη την Ανατολική Μασαχουσέτη, στο North Shore, South Shore, Metro West, Brockton και όλα τα προάστια της Βοστόνης, Jamaica Plain, Rosendale και όλα τα άλλα. Για 50 και πλέον χρόνια και 3 γενναίες, η οικογένεια Φάγκας βοηθά τις ελληνοαμερικανικές οικογένειες στις πιο τεθλιμμένες στιγμές τους, τιμώντας τη μνήμη των αγαπημένων τους και κατευνάζοντας την επόμενη μέρα. Γραφείο Τελετών Φάγκας, τώρα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους σε όλη τη Νέα Αγγλία. Τηλέφωνο 617-926-2163.
2: Σταμάτη αναλυτικά ειδησιογραφία στην κορυφή της ώρας. Μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη, ο οποίος επέστρεψε από την Ελλάδα.
3: Να
2: του στείλουμε πολλούς χαιρετισμούς. Πέρασε υπέροχα. Είναι η προσφορά του Δελτίου Ειδήσεων από τον κύριο Γιώργο Ντάνη στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά. Και τον ευχαριστούμε θερμά για την μεγάλη του αυτή συνεισφορά.
3: Όλοι γυρίσανε
2: στην ελληνοαμερικανική κοινότητα.
3: Γύρισε και ο Σταμάτης. Γύρισε και ο Σταμάτης. Εσύ γύρισες.
2: Γεια Σταμάτη μας.
3: Καλημέρα παιδιά.
4: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 11:22 δείχνει το ρολόι. Η Bench Warmers στις 12 ακριβώς στην κορυφή της ώρας.

0: Looking for legal help in the areas of labor, education, construction, or municipal law? Look no further. Contact Nicholas Anastasopoulos, partner at Merrick O'Connell Law Firm. Boston Magazine has recognized Nick as one of the Massachusetts super lawyers every year since 2013. Contact him at 508-860-1482.
1: Το όνομά μας εγγύηση ποιότητας. KCR, Καρπούζης Commercial Refrigeration. Τα πάντα γύρω από τη θέρμανση, την ψύξη και τον κλιματισμό του χώρου σας. KCR, ανταγωνιστικές τιμές με υψηλό σέρβις και άμεση εξυπηρέτηση. Από το 1973, στο Καρπούζης Commercial Refrigeration σχεδιάζουμε, τοποθετούμε και συντηρούμε συστήματα εξοπλισμού οικιακής αλλά και εμπορικής χρήσης. Παρέχουμε επαγγελματικό εξοπλισμό σε εστιατόρια, ξενοδοχεία και χώρους εστίασης. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό στο KCR είναι πάντα δίπλα σας, όλο το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Η οικογενειακή επιχείρηση του Ανδρέα Καρπούζη μετράει πάνω από 50 χρόνια λειτουργίας και συνεχίζει με σύγχρονη τεχνογνωσία χάρη στους Κατερίνα και Γιώργο. KCR. Ανταγωνιστικές τιμές με ανεκτήμητο σέρβις. KCR. Προϊόντα υψηλής ποιότητας. Καλέστε μας στο 1-800-CALL-KCR. Επισκεφτείτε μας στο 875 Waverly Street, Framingham, Massachusetts. Βρείτε μας διαδικτυακά στο www.karpouzis.com.
2: Η αγάπη για την ομορφιά είναι γούστο. Η δημιουργία της ομορφιάς, τέχνη. Ο πλαστικός χειρουργός Ιωάννης Γλαβάς είναι εδώ για να σας κάνει να νιώσετε άνετα και όμορφα με τον εαυτό σας. Με εξειδίκευση

0: την οφθαλμοπλαστική, διενεργεί επεμβάσεις προσώπου και θεραπείες για τη βελτίωση λίανσης των ρητίδων και τη σύσφιξη της χαλάρωσης. Η διεύθυνση του γραφείου του 115 Newberry Street στη Βοστόνη και το τηλέφωνο 617-262-0070. Οι υπηρεσίες του γιατρού Ιωάννη Κλαβά, όπως και όλες οι υπηρεσίες του κλάδου της αισθητικής, δεν καλύπτονται από την ασφάλεια.
1: The Alpha Omega Council's primary mission is to unite Americans of Hellenic ancestry in order to promote and encourage loyalty and patriotism to the United States of America, while simultaneously cultivating the ideals of Hellenism.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε.
0: Συζητάμε και περνάμε πολύ πολύ ωραία. 11:30 δείχνει το ρολόι. Κατερίνα Λιόλιου, μια superstar στην Ελλάδα αυτή.
2: She's new. Κατερίνα Λιόλιου.
0: Ναι, Κατερίνα Λιόλιου. Χαμός. Ναι, χαμός γινόταν με τα τραγούδια της. Είναι ο λογαριασμός. Το θυμάστε το λογαριασμό, τον Bill.
2: Τον Bill, το λογαριασμό.
0: Τραγουδάκι το λογαριασμό. Λοιπόν, για την επόμενη.

0: Εδώ είμαστε, το Γλέντι. Το Γλέντι συνεχίζεται. Θα με διαδεχθούν οι bench warmers. Νίκ Μαρκόπουλος, ισχύει, μας έφερε το καφεδάκι κάθε Κυριακή.
1: Ευχαριστώ,
0: ευχαριστούμε, βρε Νίκο. Μας φροντίζει πάντα. Και στο Dead φέρνει και φαγητό. Πάντοτε.
1: Σήμερα δεν έφερε φαγητό.
0: Ήμουν σίγουρη εδώ, αν θα το πει.
1: Σήμερα ήρθε. Είδες,
0: το έβγαλε το παράπονο. Λοιπόν, και ο Μπίλι, Μπίλι Καλέι, της is here. Thank you so much, να είστε καλά.
1: Πού είναι ο υψηλά της, έρχεται.
0: Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και στην Αλεξάνδρα.
1: That's right.
0: Να πάρετε τηλέφωνο φίλους γνωστούς, συγγενείς, συγγενείς στην Ελλάδα και να τους πείτε τις ευχές σας. Θα τα ξαναπούμε την Πέμπτη. Πρώτα ο Θεός, εδώ θα είμαστε. Καλό υπόλοιπο εβδομάδα, μια τη μέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή αρχή στο σχολείο και όλα καλά.
1: That's
0: αντίο,
1: it.
0: Γεια σας.
1: That's it. Nicoletta Papadogni. Every Sunday, every Thursday, and News Daily.

Thank you, Ted. Γεια σας, φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Συνεχίζουμε αμέσως με την ελληνική φωνή. Και όπως κάθε Κυριακή, ανοίγω το μουσικό μέρος του προγράμματος με ωραία δημοτικά. Αφιερωμένα πάλι σήμερα από την κοινότητα, τις τρεις κοινότητες που έχουν το φεστιβάλ στις επόμενες μέρες. Την κοινότητα Αγίου Γεωργίου στο Λιν. Το Labor Day Weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου.

Ναι, διασκεδάστε. Στο φεστιβάλ του Αγιώργιου Ιστολήν, το Labor Day Weekend. Στην κοινότητα Αγίων Αργύρων, Αγίων Αναργύρων, στο Μάμπορο, το Labor Day Weekend επίσης. Και στο κέντρο του καθεδρικού στο Brookline, 162 Golden Avenue, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.

θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων, Άγγελο Δοτών μας. Μου έφαγε το άλλο. Εντιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is more for your dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό μαζιροκομείο και αναρωτήριο στο κέντρο Μασαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ήμι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Ρεστρόντ, στο Πίποντι, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Ρεστρόντ, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Πίποντι, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλαμκυρίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 53 και τα 3 βλέπω το πρώτο, σύνδεση του Γιώργου Μουζάκη σε στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα. Για σένα χτυπάει μια καρδιά, λέει και την Μπελίντα.

Του Μπουζάκη και το δεύτερο, με στίχους Ασημακόπουλου, Σπυρόπουλου και Παπαδούκα από το 53. Αντίο, λένε ο Νάσος Πατέτσος και η Μάγια Μελάγια.

Προφανώς τραγούδι για τους μετανάστες και αυτό. Να ακούσουμε και το τρίτο, σύνδεση του, η μεγάλη σύνδεση βέβαια, του Νίκου Γούναρη με στίχους Σπύρου Χαρόνια από το 1953. Γλυκά μου μάτια αγαπημένα.

ευχαριστήσω τον καλό φίλο Στέφανο Καλεμπιρίδη και θα ακούσουμε κι άλλα από την εκλεκτή συλλογή του σε προσεχείς εκπομπές. Μία και 25 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολουθών, άγγελοι οδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει κτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών.

0: προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Σημειώστε λοιπόν τα φεστιβάλ στην περιοχή μας. Το πρώτο της κοινότητας Αγίου Γεωργίου στο Λιν, όπως κάθε χρόνο λέγονται weekend, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, 4, 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο χώρο τους εκεί στο South Common Street, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα, σουβλάκια, σπανακόπιτες, τα γλυκίσματα βέβαια, όλα τα γλυκά των κυριών της Φιλοτόχου, και διασκέδαση με την ορχήστρα Φωτιά το Σάββατο το βράδυ και την ορχήστρα Ορφέας την Κυριακή το βράδυ, ενώ οι δύο DJs Χρήστος και Ζάντρος θα παίζουν μουσική συνέχεια τις υπόλοιπες ώρες. Περάστε και διασκεδάστε. That's the annual 3-day Greek festival of the St. George community of Lynn, coming up on Labor Day as usual, Friday, Saturday and Sunday, September 4th, 5th and 6th, at their grounds, South Common Street, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. Και το ετήσιο τριήμερο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας Αγίων Αναργύρων στο Μάρμπορο Μασαχουσέτης θα λάβει χώρα και αυτό στο Labor Day Weekend στο χώρο του εκεί στο 9 Central Street, Παρασκευή 4, Σάββατο 5 και Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, 5 με 11 την Παρασκευή, 12 με 11 το Σάββατο και 12 με 11 την Κυριακή, με όλα τα εκλεκτά φαγητά και γλυκίσματα και διασκέδαση με την ορχήστρα της Δήμητρας την Παρασκευή το βράδυ, την ορχήστρα του Ted Chingras με τον Charlie Μακρίδη και την Ιωάννα Σαλογιάννη, Σάββατο και Κυριακή. Θα είναι εκεί και τα χορευτικά του Λυκείου Ελληνίδων το Σάββατο και το Greek Pride από το Rhode Island την Κυριακή. Περάστε!
1: What do you do with 2,300 eggs, 450 pounds of flour, 800 lamb shanks, 700 pounds of Greek-style green beans, 1,000 pounds of fresh lamb, 600 pounds of chicken breast, and Labor Day weekend just around the corner? Well, you have a Greek festival and you invite everyone. Saints and Argyrie Greek Orthodox Church in Marlboro, located at 9 Central Street, right behind the Walker Building, has started preparing authentic Greek foods and pastries for their 3-day annual Labor Day weekend festival, opening Friday, September 4th and ending Sunday night at 11. And believe me, this food was prepared with love, the way our yayas made it for generations. Greeks just love to have fun. There will be live performances each afternoon by Greek dance troupes dressed in beautiful, authentic folk costumes representing different regions of Greece. There's enough seasoned meat for 5,000 euros and another 100 pounds of pork tenderloin for souvlaki euros. I have no idea what the pastry cooks are doing with 2,000 eggs, 180 pounds of butter, 200 pounds of sugar, and 350 pounds of flour, but I bet it's going to be delicious. Top quality Greek wines and Greek and American beers will be available. Come and enjoy our hospitality over the weekend. For children, there are several fun things available to entertain them. Admission is free, rain or shine, under the big tents. Come and be Greek for the weekend. Opa!
2: Opa? I think you mean opalicious.
0: Επίσης, φίλοι ακροατές και ακροάτριες, το ετήσιο ελληνικό φεστιβάλ της κοινότητας καθολικού του επαγγελισμού της Θεοτόκου Νέας Αγγλίας θα λάβει χώρα Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο καθήλο Σέντα στο Brookline 162 Goddard Avenue. Όπως κάθε χρόνο θα προσφέρουν μια ποικιλία από νόστιμα ελληνικά φαγητά φτιαγμένα με πάθος, αγνά ελληνικά υλικά και με τις παραδοσιακές συνταγές των γιαγιάδων μας. Οι κυρίες της Φιλοπτώχου θα έχουν ετοιμάσει σπιτικά παραδοσιακά γλυκά, τα οποία μπορείτε να συνοδεύσετε με ελληνικό καφέ ή φραπέ από το καφενείο τους. Μπουτίκ, ταβέρνα και χορός κάτω από την τέντα. Στη συνέχεια μπορείτε να ψωνίσετε στην μπουτίκ που θα στεγάζονται στον ευρύτερο χώρο του χολ. Ας μην ξεχνάμε την παραδοσιακή ταβέρνα κάτω από τα Αστέρια, όπου μπορείτε να μεταφερθείτε νεωρά στην Ελλάδα, απολαμβάνοντας λαχταριστό γύρο ή φρέσκους μεζέδες με ούζο, τσίπουρο, κρασί ή με μια παγωμένη μπυρίτσα. Και τις τρεις μέρες θα προσφέρουν παραδοσιακή μουσική και η ορχήστρα Ορφέας με τα τραγούδια της θα μας μεταφέρει σε διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας μας και θα μας ερνεύσει να χορέψουμε κάτω από την ευρύχωρη τέντα. Το Σάββατο και την Κυριακή θα απολαύσουμε ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς από την χορευτική ομάδα της Μητρόπολης Βοστόνης. Για τα παιδιά θα έχουν και διάφορες δραστηριότητες.

Επίσης πλούσια λαχιοφόρο. Θα υπάρχει οπωσδήποτε όπως κάθε χρόνο άφθονος χώρος στάθμευσης και είσοδος είναι δωρεάν. Ελάτε λοιπόν στο Φεστιβάλ του Καθολικού Ναού Βοστόνης, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Brookline. That's the annual 3-day Greek festival of the Annunciation Cathedral of Boston and New England, coming up on Friday, Saturday and Sunday, September 18th, 19th and 20th, 4 to 10 on Friday, 12 to 11 on Saturday, 12 to 7 on Sunday, at the Cathedral Center in Brookline, with all your favorite Greek foods and pastries and music for dancing. And of course, the annual Hellenic Nursing Home Radiothon will take place on Ted's program and mine on Sunday, November 8th, Friday, November 13th, and Sunday, November 15th. And we urge you to call those days and pledge, make a pledge.

κάπου εδώ μετά από αυτά τις ανακοινώσεις των κοινοτήτων, κάπου εδώ είχα και ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων. Στην Ελλάδα μας η νέα εβδομάδα αναμένεται γενικά πιο ήπια, με θερμοκρασία 34 με 37 βαθμούς Κελσίου, με 6 και 7 μποφόρια στο Αιγαίο, και συνεχίζεται ο κόκκινος συναγερμός για πυρκαγιές. Ο Χαράλαμπος Μπεκρής είναι νέος πρόεδρος των Ενωπιών Βορείου Ελλάδος. Βρε όνομα που έτυχε, και τον ψήφισαν, μπράβο τους. Στα παγκόσμια νέα, η κατολίσθηση ενός παγετώνα στα Ιμαλάια μεταξύ Νεπάλ, Θιβέτ και Κίνας προκάλεσε τεράστια καταστροφή, τον θάνατο 675 μέχρι τώρα ανθρώπων, με χιλιάδες αγνοούμενους. Διελώδεις χαλαζοπτώσεις στην Ελβετία, με πάνω από 40 δραματίες και σοβαρές ζημιές. Στο Ιράν, ο πρόεδρος Τραμπ έχει βαλτώσει 6 μήνες τώρα, με 18 Αμερικανούς φαντάρους θύματα και 757 τραυματίες, που μας είχε πει ότι θα ήταν ένας πολεμάκος 2-3 εβδομάδων. Στην Αμερική μας, το περασμένο Σάββατο, ο πρόεδρος Τραμπ ανατείναξε τις νέες συνομιλίες με τον Καναδά για εμπορική συμφωνία, και την περασμένη Παρασκευή, με το χιλιοστό ίσως προεδρικό διάταγμα, μετονόμασε τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Αμερικής, όπως και πέρυσι με την μετονομασία του κόλπου Μεξικού σε κόλπο Αμερικής, προκαλώντας πάλι τον παγκόσμιο χλεβασμό. Χθες Σάββατο ανακοίνωσε μια νέα ιστορική συμφωνία με τη νέα μας αποικία Βενεζουέλα για 65 δισεκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου που θα καλύψουν τις ανάγκες Αμερικής στις επόμενες δεκαετίες. Να δούμε πόσο θα προχωρήσει αυτή η συμφωνία μετά από το τερματισμό της θητείας του. Οι ψηλές τιμές πετρελαίου και βενζίνης συνεχίζουν να κρατάνε το inflation ψηλά 2 μήνες πριν από τις εκλογές και προκαλεί ανησυχία στους υποτιθέμενους ηγέτες του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Ο καιρός, θυμίζουν από στόνη, αρχίζει φθινοπορεινός. Και παραπέρα, η Αμερική μας και ο κόσμος ολόκληρος, όπως φαίνεται, χάσαμε προχθές την Dolly Parton, μια ταλαντούχα καλλιτέχνητα που μας έμαθε να αγαπάμε αλλήλους παρά τις διαφορές μας. Μάλιστα. Και μια σύντομη ματιά στο ημερολόγιο, το οποίο μας λέει πως σήμερα είναι Κυριακή, 30 Αυγούστου, Αλεξάνδρου, Παύλου και Ιωάννου Πατριαρχών Κωνσταντινούπολεως, και σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο 17 Αυγούστου, Μύρονος Μάρτυρος, Παύλου και Ιουλιανής Μαρτύρων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζοντες στην ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο μας λέει πως σαν σήμερα, Αυγούστου 30, δεύτερη σελίδα, το 1826 ο ελληνικός στόλος υπό τον άμβραχο Ανδρέα Μιαούλη προξενεί σοβαρές ζημιές και αποθεί τον τουρκο-αιγυπτιακό στόλο στον κόλπο της Σμύρνης. Το 1832 υπογράφεται το πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού Παγκαστητικού και απορρίπτονται τα αιτήματα των κριτικών και των κατοίκων της Σαμού για ένωση με την Ελλάδα. Το 1922 διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Η 30 Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως ημέρα νίκης. Τι άλλα έχουμε εδώ? Το 41, σαν σήμερα, αρχίζει η πολιορκία του Λένιγκραντ, όταν οι Ναζί εισβάλλουν στη Ρωσία. Το 1963 λειτουργεί για πρώτη φορά η κόκκινη γραμμή, η άμεση τηλεφωνική γραμμή ανάμεσα στους στον πρόεδρο Αμερικής και τον πρωθυπουργό της Σοβιετικής Ένωσης, Κένεδι και Κρούσιοφ. Το 67, σαν σήμερα, ο Thurgood Marshall ήταν ο πρώτος Αφροαμερικανός δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου Αμερικής. Αυτά.

Για όσου τυχόν δεν ακούσατε την βραδινή μου εκπομπή την περασμένη εβδομάδα, θα σα δώσω ένα σύντομο δείγμα. Την Δευτέρα το βράδυ ακούσαμε στο ημίρο αδελφών Σκάλκου τραγούδια 45 από το jukebox της δεκαετίας του 60. Ένα από αυτά, σειρματοπλέγματα βαριά, με τον Μανώλη Αγγελόπουλο και την Μίτσα Ζάνου.

Έχω 4 CD τη σειρά αυτή, 45 για του Jukebox τη δεκαετία του 60. Την τρίτη το βράδυ ακούσαμε μερικά από το δεύτερο. Ένα από αυτά με τον Αντώνη, όχι Αντώνη, με τη Γιώτα Λίδια και την Βούλα Γκίκα. Ένα ωραίο λαϊκό βάλς.

0: En dan zeg ik mo, kijk maar eens naar Colson, eigenlijk de Thomas. In Market Basket, in de μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Mullah's Market Basket. More for your dollar.
1: The Sphinx Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στην πιστεριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες bar. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιώργο Ανδρέα. The Sphinx Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868 9098.
0: Και είπαμε στο Δεσφίνα Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Fine Wine στο Somerville ο Chris Λιάντος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111 Moscow Fine Wines 716 Broadway στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας. Τετάρτη βράδυ στο ημίωρο των Αδελφών Σκάλκου 6.30 με 7 ακούσαμε το τρίτο CD με τα αθάνατα λαϊκά του από το jukebox της δεκαετίας του 60. Ένα από αυτά η μεγάλη επιτυχία του Μπιθικότσι.

Και την Παρασκευή το βράδυ στο ημίωρο Αδελφών Σκάλπου, στο, από το τέταρτο CD της σειράς αυτής, ακούσαμε, τι ακούσαμε, για να δω, και την Gray. Σε μια ωραία σύνδεση του Μανώλη Χιώτη.

Να ευχαριστήσω τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, που μας προσφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ 6.30 με 7, Δευτέρα με Παρασκευή. Thank you very much. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα, όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο Extra Παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρνί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, βαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε τους στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Να υπενθυμίσω άλλη μια φορά τα φεστιβάλ των εκκλησιών του Αγίου Ριου Στολίν, το Labor Day Weekend, της κοινότητας Αγίων Αναγύρων στο Μάλμπορο, Labor Day Weekend, και του Καθεδρικού Βοστόνης, Σεπτεμβρίου 18, 19 και 20. Περάστε! Και βέβαια προχθές, Παρασκευή, Σάββατο και μέχρι σήμερα, έχουμε Αυγουστιάτικο Φεγγάρι. Και θυμήθηκα το τραγούδι του Στέλιου Ρόκου.

0: Πάντως στην Ελλάδα γιόρτασαν το Αυγουστιάτικο Φεγγάρι στους αρχαιολογικούς χώρους.
1: Αυγουστιάτικο Φεγγάρι, φταίω εγώ.
0: Σε αυτά, μάλιστα, Ελλάδα, το μεγαλείο σου.
1: Και δεν είναι εδώ.

Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, θα κλείνω σιγά σιγά. Να έχετε μια ευχάριστη υπόλοιπη Κυριακή και μια ευχάριστη εβδομάδα. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα. Αύριο βέβαια Δευτέρα με τον Μελέτη. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ένα θρησκευτικό πρόγραμμα λιβανέζικο και ένα αμερικάνικο πρόγραμμα, ελληνοαμερικάνικο μάλιστα, από τη Νέα Υόρκη. Και από τις 4 και μετά ελληνική μουσική, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε. Γεια χαρά.

προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη. Αντικ